0: περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω
3: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου στους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό, η Αττική. Λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τύρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.

Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στην Έρθα Κοζάνης. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου, κοντά μας όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ο Αύγουστος επιμένει να κρατά ψηλά τη θερμοκρασία με ένα ακόμη θερμό κύμα να δοκιμάζει όσους επέστρεψαν στην πόλη. Τυχεροί όσοι βρίσκονται ακόμα σε διακοπές, για τους υπόλοιπους λίγη υπομονή. Η εβδομάδα πάντως δεν θα κινηθεί μόνο στο ρυθμό του καλοκαιριού. Η επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία έχει ήδη αρκετές ειδήσεις που ξεχωρίζουν και η εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε αποκτά ένα ιδιαίτερο πολιτικό και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, καθώς προς το τέλος της αναμένεται στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Μία επίσκεψη που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της τοπικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Σήμερα, ωστόσο, η μέρα έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα. Στην Κοζάνη κορυφώνονται οι διήμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου Υπηρωτών στο Πάρκο Υπηρωτών ο Κώστας Τσιάντας για τη γιορτή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, με το παραδοσιακό υπηρωτικό πανηγύρι να ξεκινά στις 9 το βράδυ. Στα αυτοδιοικητικά συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία του Δήμου και την τοπική επικαιρότητα, ενώ σε συνεδρίαση προχωράει και η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αποφάσεις που αφορούν την περιφέρεια και τις υπηρεσίες της και στην οικονομία της καθημερινότητας. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι των Γρεβενών καλούνται στην Παρασκευή σε σύσκεψη με την αγροτική παραγωγή. Το κόστος της ενισχύσης και τις ζημιές από τις ακρίδες να βρίσκονται στην ατζέντα. Αυτή είναι προς το παρόν η επικαιρότητα της ημέρας και της εβδομάδας που έχει ήδη ανοίξει. Να πούμε μία ακόμη καλημέρα, καλή ακρόαση. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια σε λίγες μέρες ο Αύγουστος μας αποχαιρετά. Όμως αυτή την χρονική στιγμή, αυτή την περίοδο, τα πανηγύρια, τα ανταμώματα, οι εκδηλώσεις καλά κρατούν. Χθες το βράδυ είχαμε και την εκδήλωση στα Πλατάνια, όπου υπήρχε ένα διήμερο εκδηλώσεων για τα ενιάμερα της Παναγίας. Βέβαια τα χάλασε λίγο ο καιρός, έπιασε μια μικρή βροχούλα, τελείωσε το πρόγραμμα κάποια στιγμή, ξανά άνοιξε. Όμως αυτό το διήμερο του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πλήθος ανθρώπων και πιστών βρέθηκαν εκεί, προσκύνησαν τη χάρη της Παναγίας εκεί στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης και μετά πήραν μέρος εκείνο το πανηγύρι που δημιουργείται κάθε χρόνο, τα τελευταία τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι καλά, 20 με 25 χρόνια. Όμως αυτές οι εκδηλώσεις συνεχίζονται. Σήμερα υπάρχουν και υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε χωριά και σε πόλεις, υπάρχει και βέβαια η γιορτή του Κοσμάτου Αιτωλού και με αφορμή αυτή τη γιορτή πολλά περισσότερα θα μας πει, συγγνώμη έτσι για το μεγάλο εισαγωγικό, ο συνάδελφος, ο Αντώνης Οδοβόνης, που βέβαια δεν θα μας πει μόνο για αυτή την γιορτή που υπάρχει σήμερα εκεί στο Πάρκο Υπηρωτών, αλλά και άλλες ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας και αφορούν την εβδομάδα που έχει ήδη ξεκινήσει. Να πούμε μια καλημέρα στον Αντώνη Οδοβόνη. Καλή εβδομάδα, Αντώνη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φωτεινή, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως πολύ σωστά ανέφερε, σήμερα μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης γιορτάζει ο κοσμάς ο Αιτωλός και στο Πάρκο Υπηρετών αναμένεται το βράδυ πλήθος κόσμου, καιρού επιτρέποντος. Βέβαια, λίγο μετά τις 9 να δώσουν το παρόν, όπου θα υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια. Μου κάνει εντύπωση αυτό που και εσύ πολύ σωστά προανέφερες, ότι στα πανηγύρια πλέον ο κόσμος όχι μόνο δεν πτωείται από την βροχή, αλλά παρατήρησα ειδικότερα χθες τα Πλατάνια στο πανηγύρι και πολύ νέο κόσμο, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Και ολοένα και περισσότεροι νέοι τα τελευταία χρόνια δίνουν δυναμικό παρόν στις εκδηλώσεις. Να πούμε πως αναμένεται
0: αυτό
1: να
0: πώς ακολουθήσει... αυτό πώς το βιώνεις εσύ, Αντώνη, είσαι κοντά στην ηλικία αυτών των παιδιών. Αν θυμηθώ εγώ παλαιότερα στη δική μου εποχή, ήμασταν χωρισμένοι. Ήμασταν αυτοί που ακούγαμε παραδοσιακή μουσική, ήμασταν αυτοί που ακούγαμε ροκ, ήμασταν αυτοί που ακούγαμε κάποιο άλλο είδος μουσικής. Αυτό όμως τα τελευταία χρόνια το παρατηρώ και εγώ, βλέπω ότι όποιο είδος μουσικής και να ακούμε, οι νέοι βρίσκονται στα πανηγύρια. Και πολλές φορές συνδυάζουν τις διακοπές τους, τουλάχιστον σε νησιά που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα να κάνουν πανηγύρια που είναι διαχρονικά μέσα στο χρόνο, να πηγαίνουν εκεί μόνο και μόνο να βρεθούν σε κάποιο πανηγύρι.
1: Ναι, είναι πράγματι εντυπωσιακό. Νομίζω πως οφείλεται σε μια έτσι γλυκιά νοσταλγία για το παρελθόν. Πολλοί νέοι φεύγουν φοιτητές, έχουν άλλες παραστάσεις έξω, χάνουν την επαφή τους με την παράδοση και σταδιακά νομίζω μέσα τους γεννάται μια επιθυμία έτσι να ξαναβιώσουν γλυκές αναμνήσεις που όταν ήταν μικροί μπορεί να γκρίνιαζαν. Μπορεί να έλεγαν ότι τους έφεραν οι δικοί τους οι γονείς με το ζόρι στα πανηγύρια, θυμάμαι από εμένα. Mm-hmm. Και πλέον τα ψάχνουμε αυτά. Είναι κάποιες αναμνήσεις, κάποια πράγματα που μας γεννιόνται μέσα μας όσο μεγαλώνουμε, Φωτεινή. Μάλιστα. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και οι μεγαλύτεροι να συνεχίσουν να μειούν έτσι τους μικρότερους στις παραδόσεις μας και στα πανηγύρια. Τώρα, χθες να πούμε πως είχαμε μια μικρή εστία πυρκαγιάς, η οποία προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα το απόγευμα, γύρω στις 7 στην περιοχή του Μπούρινου, στα σύνορα με την Αιανή. Εκεί πέρα ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αν και δύσβατο το σημείο, έσπευσαν πολύ γρήγορα και με τη βοήθεια και ελικοπτέρου η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Σημαντική συμβολή βέβαια σε αυτό είχαν και οι κάτοικοι του Χρωμίου, οι οποίοι όχι μόνο τηλεφώνησαν γρήγορα στις πυροσβεστικές αρχές, αλλά και τους διευκόλυναν δείχνοντάς τους το μονοπάτι για τον Μπούρινο και από ποιο σημείο ουσιαστικά θα μπορούσαν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Ευτυχώς η φωτιά, όπως αναφέραμε και πριν, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν πήρε διαστάσεις. Ενώ χθες είχαμε και πάλι μια μικρή οδύσσια στα διόδια, όχι μόνο του Πολυμήλου αλλά και της Σιάτης. Είχαμε ουρές 2 ακόμη και 3 χιλιόμετρων, με την κίνηση να κορυφώνεται κυρίως απογευματινές ώρες. Φαίνεται αρκετοί ήταν οι εκδρομείς που λόγω της ζέστης επιχείρησαν να πάνε σε μία από τις κοντινότερες παραλίες, είτε στην Πιερία είτε στην Χαλκιδική, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε έτσι μια αρκετά μεγάλη κίνηση. Τώρα σήμερα από Δευτέρα, κακώς δεν το ανέφερα και στην αρχή, ξεκινάει ουσιαστικά, ανοίγει πλατφόρμα για νέες αιτήσεις το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, αλλά και για άτομα ηλικιωμένα που δεν μπορούν να αυτοβοηθηθούν ουσιαστικά και να αυτοεξυπηρετηθούν. Το οποίο πλέον μετατρέπεται από πιλωτική δράση σε ένα μόνιμο πρόγραμμα, να πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας. Η υπηρεσία επεκταίνεται σε όλη τη χώρα. Και ουσιαστικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εξέτηση προσωπικής βοήθειας θα μπορεί, ανάλογα και με τις ανάγκες του δικαιούχου, να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ το μήνα. Φυσικά θα υπάρχουν κριτήρια τα οποία θα πρέπει ο καθένας να πληρεί. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Επιπλέον, σε μια άλλη ευχάριστη είδηση, ο Ξενίας της Κοζάνης, γνωρίζουμε ότι είναι στα 29 ιστορικά ακίνητα που ξαναζωντανεύουν. Mm-hmm. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και μαθαίνουμε πως πάει καλά. Mm-hmm. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για το διαγωνισμό μπορεί να λήγει 15 Οκτωβρίου. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει πλέον η ελπίδα, μάλλον παίρνει σάρκα και οστά προκειμένου να ξαναζωντανέψει και να ανοίξει αυτό το ιστορικό κτίριο που, κακά τα ψέματα, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, ρημάζει εδώ και πολλά χρόνια. Και ενδεχομένως ένα πιθανό άνοιγμά του να προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον,
1: υπάρχει
0: γιατί...
1: ενδιαφέρον, ναι. Όχι από έναν, αλλά από δύο, όπως πληροφορούμαστε.
0: Είναι από εδώ άνθρωποι επιχειρηματίες από την τοπική κοινωνία, ή υπάρχει ένα πανελλαδικό ενδιαφέρον και από άλλους επιχειρηματίες? Και μία παρένθεση να κάνω εδώ, Αντώνη. Έχω επισκεφτεί τις τελευταίες μέρες, πέρασα από εκεί. Πραγματικά ρημάζει το κτίριο. Πιάνει την καρδιά σου όταν το αντικρίζεις. Όλοι εμείς που έχουμε συνδυάσει και υπάρχει στο θυμικό μας ο Ξενίας σαν ένα σημείο αναφοράς της πόλης, όπου μπορούσαμε να πιούμε ένα καφέ, να συζητήσουμε, να κάνουμε εκεί τα επαγγελματικά, τα προσωπικά ραντεβού μας. Λείπει, και βέβαια να επιθυμίσω ότι ο χώρος πολλές φορές αργά τη νύχτα, από ό,τι με ενημερώνουν, δεν φυλάσσεται και υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από παιδιά ηλικίας 15, 18, 12 χρονών στην εφηβεία που βρίσκονται εκεί και πολλές φορές υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός.
1: Παιδιά όμως που δεν γνωρίζουν δυστυχώς την επικινδυνότητα του χώρου και ότι πλέον αποτελεί κακά τα ψέματα εστία μόλυνσης.
0: Και επικίνδυνη για φωτιά είναι πάνω εκεί το Δασαϊκή, Αντώνη. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δεν έχει καθαριστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και έτσι με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, μια σπίθα αρκεί να φέρει και πολλές φορές και την καταστροφή. Ας το κοιτάξουν λίγο εκεί στο Δήμο.
1: Δυστυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν είναι θέμα μόνο του τελευταίου χρόνου ή ένα ή δύο χρόνια, και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν νομίζω πως αν πάρει φωτιά εκεί πέρα θα είναι καλά τα πράγματα, με δεδομένο πως υπάρχουν πολλά σπίτια διάσπαρτα και η φωτιά ενδεχομένως μπορεί να επεκταθεί και πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ξέρεις το χώρο, όλοι τον ξέρουμε στην Κοζάνη, είναι πολύ επικίνδυνο σημείο. Όσες φορές έχουμε εστίες φωτιάς κατά το παρελθόν, ευτυχώς να λέμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν πολύ γρήγορα και πρόλαβαν τα χειρότερα.
0: Και ο κόσμος εκεί, θυμάμαι, πέρασαν πολλά χρόνια και ένα περιστατικό που έχει συνέβη, που και όλοι αυτοί που κατοικούν εκεί έδωσαν ψυχή, τουλάχιστον δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Αλλά πρέπει να καθαριστεί ο χώρος και σε πολλά άλλα σημεία μέσα στην πόλη. Και βέβαια ένα κομμάτι, Αντώνη, είναι και τα αδέσποτα. Είναι τα αδέσποτα που υπάρχουν αγέλες στο δρόμο, τουλάχιστον σήμερα το πρωί, στις αρχές της Μακρυγιάννη. Είναι ένα σημείο αναφοράς της πόλης πλέον, που έχει και το μεγαλύτερο όγκο τώρα της κίνησης, έτσι. Γιατί έχει κλείσει και η Αιωνίας και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες εκεί. Υπήρχε μια γέλη, επικίνδυνο και για τους οδηγούς, που όσοι ξυπνάμε πολύ νωρίς είμαστε ακόμα, ξέρεις, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο κάποια στιγμή να πεταχτεί μπροστά μια γέλη από σκυλιά.
1: Βέβαια ο Δήμος έχει ανακοινώσει ένα καταφύγιο ζώων, το οποίο θα είναι και επισκευή.
0: Ναι, Αντώνη, ναι, υπάρχει μια μικρή διακοπή, ναι, είναι δικό μου το λάθος. Πάμε σε ένα μουσικό λιγάκι και να ξαναμιλήσουμε με τον Αντώνη το Δοβόνη.

0: Είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με τον Αντώνη του Δοβόνη. Μιλούσαμε για τις αγγέλες των αδέσποτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Όμως ο Αντώνης έκανε μια πολύ καλή αναφορά και έχει σχέση με το καταφύγιο των αδέσποτων. Να μας δώσει και κάποιες άλλες πληροφορίες, Αντώνη. Συγγνώμη που σε διάκοψα καταρχήν.
1: Μην αγχώνω σε φωτεινή. Θα είναι επισκέψιμο όταν έχουμε το καταφύγιο ζώων. Τώρα θα χρειαστεί όμως να φιλοξενήσει αρκετά ακόμη αδέσποτα, γιατί δεν είναι μόνο στην οδό Μακρυγιάννη, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Είναι στην πλατεία Λασάνης, είναι βόρειο-ανατολικά της πόλης, είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η αλήθεια είναι πως έχουμε αρκετά αδέσποτα, ορισμένα εξ αυτών αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα. Και τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο γνωρίζεις άριστα, επειδή είσαι και από την περιοχή, σε ό,τι αφορά το Δήμο Σερβίων, το χωριό Κρανίδια και όχι μόνο αντιμετωπίζει πολλές φορές πρόβλημα με την ίδρυψη.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Ένα, ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι πόσο, 30.
1: Δίκτυο.
0: Ναι. Και οι αυλές.
1: 30 χρόνια.
0: Και είναι 27
1: χρόνια πλέον. Ναι. Και οι αυλές, ένα ακόμη χωριό. Απλά στα Κρανίδια ο πρόεδρος έχει βγάλει και ανακοίνωση. Τελευταίες τρεις μέρες οι κάτοικοι έχουν πει το νερό νεράκι. Γίνεται πολύ συλλογισμένη χρήση του νερού. Αποφεύγεται το πλήσιμο των αυτοκινήτων, των χωραφιών, προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι νερό για τις απαραίτητες καθημερινές δραστηριότητες. Είναι ένα πρόβλημα όμως που στον ορίζοντα υπάρχει φως, καθότι αναμένεται αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης του οικισμού. Θα κοστίσει 745.000 ευρώ. Ο σκοπός ήταν να μπει σε αυτό το πρόγραμμα το χωριό. Και από ό,τι πληροφορούμαστε, από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά θα ξεκινήσει σταδιακά η αντικατάσταση του δικτύου και θα λυθεί ένα χρόνιο πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά προβλήματα. Έχει ανοίξει ένας διάλογος και ο Δήμος Σερβίων με την αντιπολίτευση, αλλά και με τους παραγωγούς, συγγνώμη για τη λέξη, σε εισαγωγικά φωτοβολταϊκών, τους επιχειρηματίες, οι οποίοι εντάξει αντιδρούν όσον αφορά την επιβολή, έτσι, προστίμουν σε εισαγωγικά και αυτό από τη Δημοτική Αρχή προς αυτούς τους επιχειρηματίες, γιατί το κόστος, το μεγάλο χρέος που υπάρχει αυτή τη στιγμή του Δήμου προς τη ΔΕΗ είναι μεγάλο, Αντώνη.
1: Είναι τεράστιο, πρόκειται για ένα χρέος μαμούθ, και τις τελευταίες μέρες παίρνει πολύ έντονη συζήτηση στο Δήμο. Αναρωτιούνται πόσο ο Δήμος Σερβίων μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο χρέος.
0: Νομίζω ότι είναι γύρω στα 5%, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Κάπου εκεί έχει αποπληρώθηκαν.
1: Έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει πλέον τα 5%, δυστυχώς. Είχε αποπληρωθεί ένα μικρό μέρος, αλλά και πάλι είναι ένα ποσό μαμούθ, το οποίο προφανώς, αν αναλογιστεί κανείς και τον πληθυσμό του Δήμου, είναι εύλογα να ρωτιέται κανείς το πώς μπορεί να αποπληρωθεί αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα, και υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή και στον πρώην Δήμαρχο Σερβίων και Βελβεντού τότε, τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο. Αλλά
1: υπάρχουν
0: και
1: κάποιες αλληλοκατηγορίες. Σχετικά με το πότε διωγγώθηκε το χρέος.
0: Ναι, είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ το έχω μεγαλώσει, εγώ το έχω μικραίνει. Εντάξει, είναι ένα θέμα που θα το δούμε και στην πορεία αυτής της εβδομάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο που
1: μπορούμε. Εντάξει,
0: υπάρχουν και, και υπάρχουν και συνεδριάσεις και σημερινές και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ του Δήμου Κοζάνης υπάρχει μια περιφερειακή επιτροπή όπου έχει πολλά έργα στην ατζέντα και βέβαια αύριο έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου και εκεί υπάρχει μια σειρά από έργα, για παράδειγμα για το νοσοκομείο Καστοριάς και βέβαια η επίσκεψη στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή. Εσύ έτοιμος θα πρέπει να είσαι, Αντωνή, και όλοι οι συνάδελφοι.
1: Όλοι θα είμαστε
0: λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις
1: και... Και είναι και ένα θέμα με την υδροπονική καλλιέργεια που αναμένεται να δούμε την Παρασκευή, στο οποίο κακά τα ψέματα είναι ένα ακριβό σπορ, δεν ασχολούνται πολύ στην περιοχή. Μιλάμε για μια κολοσσία επένδυση. Το θέμα είναι το πόσες θέσεις εν τέλει εργασίας θα καταφέρει να ανοίξει. Αυτό είναι το σημαντικό για την περιοχή. Γιατί βλέπουμε ότι και με τη ΔΕΗ μία θέση εργασίας μετά την άλλη κλείνει. Πολλοί νέοι φεύγουν στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Η ουσία του πράγματος είναι η θέση εργασίας που θα ανοίξει. Θα έχουμε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Ναι. Θα δούμε και κάποιες μακέτες για το πώς θα εξελιχθεί το έργο βήμα-βήμα, όπως μαθαίνουμε από την εταιρεία, αλλά θα μιλήσουμε και για πιο συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας στην πρώτη φάση.
0: Άλιστα, και βέβαια και μια επίσκεψη εκεί στη Θεία, θα νομίζω ότι θα πάει εκεί ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επισκεφτεί και εκεί για να δει, αν επίσημα θα πρέπει να το τσεκάρουμε. Προσέχουμε κάθε φορά τι λέμε, απλά υπάρχει η πληροφόρηση ότι θα βρεθεί και εκεί και πώς δεν θα πρέπει να βρεθεί εκεί, αφού ο χειμώνας είναι πρώτον πυλών, αντερπόρτα αν θυμάμαι καλά, εσείς και έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει και το φιλολογικό, Αντώνη, οπότε διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.

0: Στο πρόγραμμα, συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 8, μας ακούτε σταθερά στους 100,2 στα FM, στους 96,6 από την Φλόρισνα. Και βέβαια πριν από λίγο μιλούσαμε με τον συνάδελφο τον Αντώνη Δοδοβόνη για σημεία μέσα στην πόλη, μιλούσαμε για φωτιές, για την φωτιά εκεί που έγινε προς το Χρώμιο στο Μπούρινο, που άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία την έσβησε με την συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, αλλά δώσαμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα για σημεία μέσα στην πόλη τα οποία δεν έχουν καθαριστεί εδώ και χρόνια. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο Ξενία. Όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ποσυνακίδη Αλέξανδρο, ο οποίος είναι πρώην, ήταν πρώην αγρονόμος, πήρε τηλέφωνο εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και θέλησε ο ίδιος να μας πει κάποια πράγματα και για άλλες περιοχές μέσα στον ιστό της πόλης που υπάρχουν προβλήματα για κάποια σημεία που δεν έχουν καθαριστεί και πρέπει να τα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Κύριε Ποσυνακίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν ευχαριστούμε έτσι που επικοινωνήσατε μαζί μας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το μικρόφωνο της ΕΡΤ είναι ανοιχτό για όλους εσάς, για όλους τους πολίτες που θέλουν να εκφράσουν το παράπονο, να επισημάνουν κάτι, να διορθώσουμε ενδεχομένως τα κακώς κείμενα. Τι πρόβλημα υπάρχει και σε ποιο σημείο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο δρόμος προς τον Άγιο Σαράντη στα Επιρώτικα είναι το δασίλειο με πάρα πολλά χόρτα. Πολλές φορές και κατ' επανάληψη έχω κάνει παράπονα γιατί δεν καθαρίζεται αυτό το μέρος, διότι σε περίπτωση φωτιάς θα καούμε ζωντανοί. Όλα τα πεύκα συνορεύουν με κατοικήσιμες περιοχές, δηλαδή τα σπίτια φάπτονται των δέντρων αυτών και δεν, το δασίλειο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Ζητάω να γίνει επιτέλους καθαρισμός του δασιλείου αυτού. Επίσης, πηγαίνοντας σε κάποιες προς το Άγιο Δημήτριο που είναι το μέρος καταγωγής μου, δεν έχουν γίνει ζώνες ασφαλείας πουθενά. Όλα τα δασίλια που εφάπτονται με αγροτικές εκτάσεις που είναι υποχρεωμένοι οι αγρότες να κάνουν ζώνες ασφαλείας, δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας πουθενά. Επομένως, όταν γίνει μια πυρκαγιά και γίνει επέκταση σε δασικές εκτάσεις, δεν έχει γίνει πρόληψη που βασικά η πρόληψη είναι αυτή που μετράει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ποσυνακίδη, αναφέρθηκα πριν στο επάγγελμά σας. Είστε προφανώς συνταξιούχος αγρονόμος. Έχετε σίγουρα μια μεγάλη εμπειρία. Ασχολούσασταν με τη γη, με τα δάση. Εποπτεύατε τις περιοχές αυτές. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν? Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποτε υπήρχε και εθελοντική εργασία. Δηλαδή, εμείς οι πολίτες φροντίζαμε αυτό που πρέπει σήμερα να κάνει ο Δήμος, να το κάνουμε εμείς. Μόνοι μας δημιουργούσαμε ζώνες πυροπροστασίας. Υπήρχαν βέβαια και τα ζώα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγουν έξω, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο περίπου. Δημιουργεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Όμως η εθελοντική εργασία ήταν βασικό στοιχείο. Μήπως και εμείς οι πολίτες πρέπει, βέβαια με τη βοήθεια του Δήμου, δεν πρέπει να αποποιεί τις ευθύνες ο κάθε Δήμος και όχι συγκεκριμένα μόνο ο Δήμος Κοζάνης, να ενδιαφερθούμε για το χώρο μας?
1: Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό. Ο κάθε πολίτης πρέπει να φροντίζει τα του οίκου του, όταν συνορεύει με δασικές εκτάσεις πρέπει να αποξηλώνει το χώρο αυτό, όχι να κόψει τα δέντρα, αλλά το χώρο που είναι σε βλάστηση, σε χαμηλή βλάστηση, πρέπει να το καθαρίζει. Δυστυχώς πάρα πολλοί αδιαφορούν, υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους όπως πάμε ας πούμε προς την Πτελιά, υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις που εφάπτονται δασιλείων και δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Ποτέ. Άλιστα. Δεν έχουν γίνει δηλαδή ζώνες ασφαλείας. Παλαιότερα υπήρχε η υπηρεσία της αγροφυλακής. Ναι. Εκεί ήμουν εγώ προϊστάμενος. Η υπηρεσία αυτή έχει καταργηθεί. Υπήρχε ο υπάλληλος της υπηρεσίας, ο οποίος περιέδευε στην περιοχή του, εντόπιζε τα σημεία τα οποία ήταν επικίνδυνα, φρόντιζε να ενημερώσει τον κάθε κτηματία ή κάτοικο να καθαρίζει το μέρος αυτό. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Μήπως θα πρέπει να το ξαναφέρουμε, κύριε Ποσυνακίδη? Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλος ο Δήμος και ο κάθε Δήμος βλέπουμε ότι υπάρχει συρρήκνωση του προσωπικού. Έχουν καταργηθεί και υπηρεσίες και σίγουρα έχετε την εμπειρία να δημιουργηθούν και εθελοντικές ομάδες. Εσείς, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να κάνετε βέβαια με την συνεργασία του Δήμου, μια εθελοντική ομάδα. Είναι μεγάλος ο Δήμος. Το προσωπικό λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν με κάλεσε ποτέ κανείς. Είναι οι άνθρωποι αυτοί παντογνώστες, τα γνωρίζουν όλα. Ποτέ, με 36 χρόνια υπηρεσίας, δεν με κάλεσε ποτέ κανένας να με ρωτήσει ή να κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ποτέ. Αναφερθήκατε και στα αδέσποτα, το οποίο παλαιότερα εφόρμαζα νόμο, ο οποίος έλεγε απαγορεύεται να περιφέρονται ανεπιτήρητα κάθε είδους ζώα στην αγροτική έκταση και στους δημόσιους δρόμους για πρόληψη ζημιών και ατυχημάτων. Σήμερα, όπου πας με το αυτοκίνητο, υπάρχουν αδέσποτα ζώα. Τρέχεις με μια αφαταχύτητα. Μπορεί να γίνει ατύχημα, να σκοτώσει την οικογένειά σου, να πάθεις υλικές ζημίες και οτιδήποτε. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και καμία πρόσληψη. Τι θα πει το ζώο, το αποστηρώνω ή το βάζω να λουρεί και το αφήνω αδέσποτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουσινακή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση που κάνατε και τα στοιχεία αυτά που μας δώσατε όσον αφορά για τον Άγιο Σαράντη και στα υπηρώτικα που θα πρέπει να καθαριστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το μικρόφωνο του σταθμού της ΕΡΤ Κοζάνης είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη, σε όλους εμάς που θέλουν να εκφράσουν κάποιο παράπονο, να ζητήσουν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στην ΕΡΤΑ Κοζάνης και βέβαια όπως πολύ καλά γνωρίζουμε σήμερα 24 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και στα Γρεβενά υπάρχει ένα χωριό που δεν πήρε απλώς το όνομά του από τον Πάτρο Κοσμά, κουβαλά μια ιστορία που συνδέει την παρουσία του Αγίου με ένα δέντρο, ένα σιδερένιο σταυρό και δύο από τις πιο δύσκολες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Περισσότερα όμως για όλα αυτά, για τη γιορτή του Αγίου Κοσμά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσιαμπίρη, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Κοσμά. Κύριε Τσιαμπίρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα για το Χριστιανό.
0: Κύριε Τσιαμπίρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη

0: Όταν ήρθε στο χωριό μας το βράδυ, ζήτησε να κοιμηθεί σε ένα σπίτι αν υπάρχει σιδεράς στο χωριό. Βρέθηκε, ήταν σιδεράς, κοιμήθηκε μαζί του. Ζήτησε να του κάνει ένα σταυρό. Τον έκανε σταυρό και την άλλη μέρα το πρωί δίδαξε στο χωριό. Τους έμασε εδώ στον τόπο που έγινε και ο ναός, ο Άγιος Κοσμάς. Και τους είπε, βάζω το σταυρό πάνω στο δέντρο. Όταν θα πέσει ο κλόνος που είναι ο σταυρός, θα γίνει ένα κακό. Και όταν θα πέσει όλο το δέντρο, θα γίνει μεγαλύτερο κακό. Το 1940 έπεσε το κλονάρι προς τη μεριά της Ιταλίας που άρχισε ο Ιταλικός πόλεμος. Και το 1947 έπεσε όλο το δέντρο τότε που άρχισε ο εμφύλιος. Αυτές πραγματοποιήθηκαν οι προφητείες. Η διδαχή του ήταν πάντα φτιάξτε σχολεία για τα παιδιά για να γίνουν άνθρωποι, αφήστε τις βρύσες και τα ποτάμια και πολλά άλλα που έχει γράψει και έχει πει.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιαμπίρη. Είναι ο κόσμος, οι κάτοικοι εκεί, πώς το βιώνουν αυτοί, βιώνουν τη σημερινή ημέρα, βρίσκονται σημερινή ημέρα σε ένα τόπο...
0: Έρχονται από, από τις γύρω πόλεις, έρχονται και από Σάτιστα και από Κοζάνη και από Γρεβενά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχετε δηλαδή, μετά έχετε πάρα πολύ κόσμο. Είναι για μένα τουλάχιστον έτσι και τηλεφωνικά που μιλάμε για μας εδώ στην ΕΡΤ. Υπάρχει και μια συγκίνηση το ότι εντάξει πατάτε και τα χώματα που πέρασε ο Άγιος Κοσμάς. Ανατριχιάσαμε και στην αφήγηση που κάνατε για τις προφητείες μιλώντας για την αρχή της επίθεσης της Ιταλίας προς την Ελλάδα το 1940 αλλά και την έναρξη του εμφυλίου 46-49. Υπάρχει μια, έτσι, μια κατάληξη.
0: Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μεγάλη κατάληξη.
1: Mm-hmm.
0: Προσκυνάει ο κόσμος γιατί βγήκαν οι προφητείες του. Είναι ένας Άγιος που βγήκαν οι προφητείες του.
1: Μάλιστα. Μίλησε για σχολεία ο Κοσμάς, ο
0: Εντολός. Ναι, ήθελε σχολεία και έλεγε πάντα, φτιάξτε σχολεία για να γίνουν άνθρωποι. Ναι. Τα παιδιά σας να γίνουν άνθρωποι.
1: Πόσα παιδιά έχετε στο χωριό, κύριε Τσιαμπίρη?
0: Τώρα το χωριό είναι έρημο. Έρχονται μόνο το καλοκαίρι. Παιδιά έχουμε. Έχει έρημο στο χωριό.
1: Έχει έρημο στο χωριό. Ναι. Μάλιστα.
0: Τώρα σχολείο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει σχολείο.
0: Όχι. Ναι.
1: Δέντρο δεν υπάρχει. Εντάξει.
0: Το δέντρο δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει όμως ένα σταυρό.
0: Υπάρχει άλλο δέντρο στη θέση του. Ναι. Το οποίο είναι και οι πλάκες οι οποίες θυμίζουν το πέρασμά του.
1: Θυμίζουν και το πέρασμά του.
0: Ναι,
1: αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι πόσους κατοίκους μαζεύει το χωριό?
0: Γύρω στους 100-120.
1: 100-120, τώρα σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα σιγά σιγά άρχισαν και φεύγουν, μετά και τη σημερινή μέρα θα αρχίσουν να φεύγουν.
1: Ναι, το καλοκαίρι είπε μένουν κάποιοι εκεί στο χωριό.
0: Ναι, μένουν, έχουμε μόνιμους κάτοικους γύρω στους 30, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Γύρω στους 30 προφανώς είναι κάποιες ηλικίες που χρειάζονται μεγαλύτερη φρόντιδα.
0: Είναι μεγάλες ηλικίες, είναι μεγάλες ηλικίες.
1: Υπάρχει, έρχεται αγροτικός γιατρός.
0: Έχουμε και αγροτικό γιατρό, έρχεται μία φορά το μήνα.
1: Μία φορά το μήνα για να γράψει προφανώς και τα φάρμακα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι ο καθένας.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με το νερό, πρόβλημα δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Κανένα νερό, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προβλήματα με το νερό, τώρα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις καθημερινότητες.
1: Μάλιστα. Σήμερα θα γυρίσω λίγο στο σήμερα. Υπάρχει κάποιες εκδηλώσεις. Είχατε χθες το βράδυ.
0: Οι εκδηλώσεις σήμερα είναι μόνο η περιφορά της εικόνας.
1: Ναι.
0: Γιατί το γλέντε το τριμήρο άρχισε προχθές από το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι μόνο η περιφορά της εικόνας και μετά στο καφενείο που θα μαζευτεί ο κόσμος.
1: Πόσο περίπου άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί στο χωριό? Είστε 100-150 μαζεύτε.
0: Ακόμα δεν έχουν έρθει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Και, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι πρωί ακόμη.
1: Μάλιστα, είναι πρωί ακόμη. Έχει έρθει ο δήμαρχος εκεί?
0: Ο δήμαρχος ακόμη... Ναι, ακόμη δεν ήρθε κανένας.
1: Δεν ήρθε ακόμα, περιμένετε επισκέψεις.
0: Περιμένουν, ναι.
1: Θα πείτε και τα παράπονα, αν υπάρχουν, ή τις ευχαριστίες. Πρόβλημα με το νερό δεν έχετε?
0: Κόσμος...
1: Τα είπα χθες.
0: Γιατί ήταν στον Εσπερινό, χθες είχαμε τον Εσπερινό, παρουσιάστηκε ο βουλευτής των Κρεβενών, ο δήμαρχος.
1: Ωραία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο λοιπόν, για να το κάνουμε και εμείς κοινωνός?
0: Σοβαρά παράπονα δεν έχουμε, όχι.
1: Ωραία. Και σοβαρά προβλήματα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν έχουμε, όχι.
1: Άλιστα. Όσον αφορά βέβαια για όλους τους κατοίκους αυτού.

0: που μένουν το χειμώνα, γιατί,
1: για όλους,
0: γιατί αυτοί, οι 30 κάτοικοι εκεί που είναι μεγάλης ηλικίας, βοήθεια υπάρχει, η δομή βοήθεια.
1: Βοήθεια υπάρχει από τον πρόεδρο, ό,τι θέλουν είναι
0: ο αέτημα. Πρόεδρος είναι σίγουρα, είναι αρρωγός εκεί πέρα, πιστός, ναι, από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Ναι, εννοείται ότι χρειάζεται και από το Δήμο,
0: ναι,
1: και από την περιφέρεια έχουμε τη βοήθειά τους σε ό,τι χρειαστεί.
0: Mm-hmm. Οπότε εντάξει, είστε έτοιμοι δηλαδή και να τελειώσετε να αποχαιρετήσετε που χαιρετάτε ουσιαστικά το καλοκαίρι στη σημερινή ημέρα. Είστε προετοιμαστήκατε ήδη για το χειμώνα. Ξύλα, εντάξει, όλα τα σχετικά. Γιατί δύσκολος είναι ο χειμώνας.
1: Είναι όλα έτοιμα να πούμε. Τώρα θα έρθουν και τα μηχανήματα, θα καθαρίσουμε και τους δρόμους.
0: Τα μηχανήματα, τους δρόμους, χόρτα
1: και
0: για ξυλία. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους, να μας βοηθάει ο Άγιος Κοσμάς.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και αν μπορείτε τον χρόνο να έρθετε εδώ, θα το δείτε και από κοντά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να μην πω καλό χειμώνα, αν και πάμε προς τα εκεί.
1: Είμαι
0: τα σαραντάρια που έχουμε. Καλή συνέχεια. Την ευλογία του Αγίου να έχουμε. Καλή συνέχεια.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Συνέχεια στο πρόγραμμα. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε τώρα σε κάποιες ειδήσεις. Τις λέμε εδώ χρήσιμες και χρηστικές. Και πάμε λίγο στο Δήμο Αμιντέου, όπου δωρεάν στερώσεις και σημάσεις αδέσποτων γατών οργανώνει ο Δήμος Αμιντέου από τις 31 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Στο Δημοτικό Καταφύγιο οι πολίτες που φροντίζουν αδέσποτες γάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων του Δήμου για τον προγραμματισμένο ραντεβού. Από το Δήμο Αμιντέου να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπου από σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για δύο θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις 8 μηνών διάρκειας και αφορούν ένα χειριστή GPS και ένα χειριστή φορτωτή προωθητή. Η διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι συνεχόμενες πλημμύρες στην περιοχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Υπάρχει και μία διακοπή ρεύματος για αύριο όμως, 3-25 Αυγούστου, σε σειρά περιοχών και οικισμών του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 8 και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 2.30. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές και οι οικισμοί, η ζώνη, η κλεισούρα, Κλεισιόρια, Δραγασιά, Δαμασκηνιά, Ομαλή, Γλυκοκερασιά, Αγία Τριάδα, Αυγερινός, Ανθούσα, Αγίασμα, Άγιος Θεόδωρος, Αχλάδα, Κυλαδίου, Πολυκάστανο, Δάφνη, Άγια Ανάργυρη, Λεύκη, Λυκνάδες και Πλακίδα. Ερέτηρα δεν έχει. Να πάμε σε μία άλλη είδηση που έρχεται. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει η Περιφερειακή Επιτροπή και έργα συνολικού προϋπολογισμού θα διαχειριστεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,38 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών και εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Καστοριάς. Λοιπόν, βέβαια συγγνώμη, αυτό είναι και το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο. Στην Περιφερειακή Επιτροπή έχουμε έργα, σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας και υποδομών συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η προμήθεια 200 εξωτερικών απεινοδιωτών που βρίσκεται στην ατζέντα της Περιφερειακής Επιτροπής που συνεδριάζει σε λίγη ώρα εκεί στις 10.30. Όμως, τελειώσαμε και για σήμερα. Να σας θυμίσουμε, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8, να σας θυμίσουμε ως τη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης Κάτανος από εδώ από Κοζάνη. Είμαστε σε δίκτυο με τη Φλόρινα. Εκεί ο τεχνικός μας είναι ο Νίκος ο Δούγκλας. Να τον ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά για την προσπάθεια που κάνει γι' αυτό σε σχέση και συνδυαστικά και πολύ συναδελφικά με τον Γιάννη τον Κάτανο. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων εκεί στις 9. Αμέσως μετά έχουμε πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη, τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Μαυρίδη. Λίγο αργότερα δελτία ειδήσεων με την Δέσποινα Μαραντίδου. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρή αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις Αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση, εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό? Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
8: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
7: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
8: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
7: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα με τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα, 24 του μήνα, 24 Αυγούστου του 2026. Μετά από την πρωινή ώρα, φίλες και φίλοι, την πρώτη ώρα εδώ με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου, στη σκυτάλη ο Αντώνης Μαυρίδης, από τώρα 9 λεπτά μετά τις 9, μέχρι και τις 11 μαζί σας. Είναι οι πρωινές διαδρομές, με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, με σχόλια και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, με την επικαιρότητα και όχι μόνο, με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία, στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και βεβαίως πάντα εδώ, στις συχνότητές μας, και σήμερα και στην ΕΡΤ Φλόρινας, που είναι συνδεδεμένη εδώ με τη συχνότητά μας στην ΕΡΤ Κοζάνης. Στους 100,2 και στους 96,6 λοιπόν, σε δύο συμβατικές συχνότητες, αλλά και διαδικτυακά στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Πρωινό Δευτέρας, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι και τις 11. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

Πρωινές διαδρομές με ό,τι νεότερο λοιπόν θα κινηθούμε με την αρχή μιας εβδομάδας με αρκετά γεγονότα εξελίξεις και νεότερα. Στην Δυτική Μακεδονία θα επικεντρωθούμε όπως καθημερινά άλλωστε και έχουμε αρκετά. Αρκετά που έχουν να κάνουν με γεγονότα, συμβαίνοντα και εξελίξεις. Αλλά κατά τ' άλλα στην παγκόσμια κατάσταση κυριαρχούν μια σειρά από γεγονότα που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διεθνώς. Στη Λωρίδα της Γάζας νέοι και παιδιά σκοτώνονται αναζητώντας καυσόξυλα. Τα παράπλευρα που λέμε όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, Ιράκ, Ηνωμένες Πολιτείες, πετρέλαια, τιμές, στενά του Ορμούζ και όλα τα υπόλοιπα πάντα σε πρώτο πλάνο, με το ζεστό και κρύο του Ντόναλντ Τραμπ σε κάθε επίπεδο διεθνώς, στην Ευρώπη με τις κινήσεις που γίνονται, αλλά και τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα στο πλαίσιο επιφυλακής και αναδιάταξη δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τα περί Σαουδικής Αραβίας, η νέα χωροταξία και οι νέες κινήσεις της Τουρκίας σε συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία ενισχύεται από τη χώρα μας. Αυτό είναι παράδοξο βεβαίως, είναι παράδοξο, θα δούμε τι αποφάσεις θα λάβει το Κισέα, υπάρχουν δύο εισηγήσεις και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό. Μια αναδιάταξη, μια Τουρκία που κάνει συνεχώς κινήσεις και δεν ξέρω πόσο αυτά όλα έχουν να κάνουν και με την διαμορφούμενη εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, είμαστε όμως και σε περίοδο που λέγαμε ότι έχουμε και είχαμε, αισθανθήκαμε τουλάχιστον ζέστη. Όχι θα πω καύσωνα, αλλά ζέστη αισθανθήκαμε και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί να μην είχαμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες άλλων περιοχών της χώρας, είχαμε όμως άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος, ο οποίος με αυξομοιώσεις θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες, λιγότερο ή περισσότερο. Το Σάββατο ήταν πιο ζεστή ημέρα κυριολεκτικά, χθες κάπως λίγο καλύτερα, με πάντως υψηλές θερμοκρασίες στο προσκήνιο και για τις επόμενες ημέρες και εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Θα επικεντρωθούμε βεβαίως στα γεγονότα και τις εξελίξεις στον τόπο μας, στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας και έχουμε αρκετά να πούμε, να σταθούμε και να μαζί να διερευνήσουμε στην επόμενη ματιά. Στην επόμενη ματιά όπου έχουμε εξελίξεις, αλλά θα τα πούμε αυτά σε λίγο, μαζί με την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Επισκόπηση του τοπικού τύπου, θέματα που κυριαρχούν, θέματα που οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων, σήμερα Δευτέρα βεβαίως έχουμε μόνο την εφημερίδα Θάρρος, ωστόσο έχουμε κάποια πρωτοσέλιδα από εφημερίδες του Σαββάτου εδώ και διαθέσιμες που μας στέλνονται από την περιοχή μας, θα τα δούμε και αυτά χαρακτηριστικά. Σε λίγο λοιπόν η σταχυολόγηση των ειδήσεων στη Δυτική Μακεδονία, εξελίξεις και πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων η απολιγνητοποίηση σήμερα σε πρώτο πλάνο και όχι μόνο η απολιγνητοποίηση, η Αχλάδα, τι γίνεται με την Αχλάδα φίλες και φίλοι και το λιγνίτι που πλέον δεν θα ταξιδεύει στα Σκόπια φέρνει όμως άλλο ένα κύμα ανέργων στην περιοχή μας, μιλάμε για κάποιους εκατοντάδες, θα δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και τι σημαίνει όλο αυτό και για την περιοχή μας αλλά και τα επόμενα. Στα επόμενα και σε αυτά που συμβαίνουν θα σταθούμε μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας και με τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις και σχόλια.

0: Πρωινές διαδρομές στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, 19 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε, με σημαντικά θέματα και σήμερα. Στην ειδησιογραφία μας βεβαίως τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ για έργα στο νοσοκομείο της Καστοριάς που έχουν εγκριθεί και συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει τεθεί αυτό το θέμα. Θα συζητηθεί και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να εγκρίνει τη διαδικασία δημοπράτησης των δύο υποέργων. Αναμένεται βεβαίως σε συνολική θετική έγκριση, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και το κτίριο της στέγης ανηλίκων Κοζάνης και από τον Πρίτανη Δυτικής Μακεδονίας. Ξεχωριστό θέμα είναι η ενημέρωση για τα ζητήματα του Πανεπιστημίου. Νέα έργα στους δρόμους και 200 απεινιδωτές στην ατζέντα της περιφέρειας που αφορούν την οδική ασφάλεια, τις υποδομές αλλά και την προμήθεια 200 εξωτερικών απεινιδωτών, κάτι που θα επίσης, ενώ έχουμε και εργασίες με οδικές πληγές σε πολλά σημεία της Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Φλόρνας και στην περιοχή της Καστοριάς και στην περιοχή της Κοζάνης, της Τολεμαίδας καθώς και, και των Γρεβενών. Υπάρχει μια παρέμβαση όμως του συνδυασμού Ελπίδα με την Γεωργία Ζεμπελιάδου για καθυστερήσεις και αποσπασματικές παρεμβάσεις στην αντιπλημμυρική προστασία της Καστοριάς. Κάνει λόγο η επικεφαλής της παράταξης Ελπίδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωργία Ζεμπελιάδου με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή και υποστηρίζει ότι παρά τις ανακοινώσεις για έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει διαμορφωθεί ένα ενιαίο σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφερειακής Ενότητας στην Καστοριά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το θέμα της τηλεθέρμανσης του Δρεπάνου, τα φωτοβολταϊκά και τα δημοτικά τέλη θα βρεθούν στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Η διασύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δρεπάνου αλλά και η γνωμοδότηση για δύο επενδύσεις φωτοβολταϊκών, η μία με 10 ΜΒ στη θέση Παλιοχώρη του Δήμου Κοζάνης και η δεύτερη συνολικής ισχύως 106 ΜΒ σε περιοχές των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων. Θα συζητηθεί και το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής της Διάδημα για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και πρόταση για τροποποίηση των ταλών χρήσης πεζοδρομίων. Όπως και θα εξετάσει ζητήματα που αφορούν ο Δήμος Κοζάνης τη στέγαση συγχωνευμένων νηπιαγωγείων, τη συντήρηση χώρων πρασίνου στον Ελίσποντο και την παραχώρηση δημοτικών χώρων μεταξύ άλλων στην Ακρινή. Στην Ακρινή που βεβαίως κινείται σε άλλους ρυθμούς πλέον μετά την δικαστική απόφαση για μετεγκατάσταση και όχι για πράσινο χωριό. Ουσιαστικά ακυρώνει το κυβερνητικό σχέδιο για το πράσινο χωριό, ακυρώνει όλα αυτά που η κυβέρνηση αρνούνταν να προσφέρει, φίλες και φίλοι, και παρά το δημοψήφισμα το συνολικό συντριπτικό αποτέλεσμα υπέρ της μετεγκατάστασης δεν την υιοθέτησε την πρόταση των πολιτών, την απόφαση των πολιτών και παρότι υπήρχε και παλαιότερα νόμος επιχείρηση να του καταργήσει, το Δικαστικό Συμβούλιο όμως και το Συμβούλιο Συμμόρφωσης ζητά την πολιτεία να πάρει πίσω αυτά που επιχείρησε να κάνει με το πράσινο χωριό και να προχωρήσει τάχιστα την μετεγκατάσταση. Κάτι που σημαίνει εντός εξαμήνου θα πρέπει να υπάρξει σε πρώτο επίπεδο αναγκαστική απολωτρίωση του οικισμού της Ακρινής. Αυτά έχουμε αρκετά και από το χώρο του επιχειρήν. Θα πάμε σε πολλές άλλες περιοχές. Έχουμε και σύσκεψη αγροτών στα Γρεβενά στις 28 Αυγούστου με αιχμή τις επιδοτήσεις και το κόστος παραγωγής. Έχουμε όμως και απούλητα ροδάκινα στην περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρνας και άλλα θέματα που επίσης θα δούμε στον πρωτογενή τομέα. Σημαντικά θέματα λοιπόν με εξελίξεις μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας. Από την ειδησιογραφία όλα αυτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Θάρρος. Στο Θάρρος ξεφυλίζουμε την εφημερίδα από την πρώτη σελίδα λοιπόν. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ το πλεόνασμα του 2026. Τι αφήνει για νέες παροχές? Αυτά με τα υπερπλεονάσματα, φίλες και φίλοι, πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί τα υπερπλεονάσματα δεν βγαίνουν από κάτι άλλο. Έχουν να κάνουν από τον πολίτη. Από εκεί στάζουν τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα. Και βεβαίως, αν ένα υπερπλεόνασμα των 10 δισεκατομμυρίων ή των 11 ή των 12 ή των και παραπάνω καταλήγει να αποτελεί και να δίνει κάποια ψιλοεπιδόματα της τάξης των 501 δισεκατομμυρίου, τα υπόλοιπα 9 δισεκατομμύρια πού πηγαίνουν αλήθεια? ποιους ενισχύουν, τι κάνουν, πόσο συμβάλλουν στην αναδιανομή από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και πόσο αντί να γίνεται το αντίθετο για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των φτωχών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, έχουμε το αντίστροφο, να μεταφέρονται ουσιαστικά αυτά τα πλεονάσματα αλλού, τα υπερπλεονάσματα, γιατί δεν μιλούμε απλά για πλεονάσματα. Μιλάμε για υπερπλεονάσματα πάνω από τα καθορισμένα, από αυτά που είχαν οριστεί πολύ πάνω, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λίγο πολύ έχουμε καταλάβει τη διαφορά πλεονάσματος και υπερπλεονάσματος και καταλαβαίνουμε και τη διαφορά του από τα 10-11 δισεκατομμύρια, το ένα να πηγαίνει σε διάφορα επιδόματα που γεμίσαμε επιδόματα. Η χώρα, φίλες και φίλοι, γέμισε από επιδόματα που δεν καταλήγουν βεβαίως στους μεσαίους και τους μικρομεσαίους. Καταλήγουν σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που στην τελική ούτε εκεί δίνεται λύση στα καθημερινά τους προβλήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλα και πιεστικά. Αυτό είναι ένα κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα, πρέπει να πω. Για να πάμε τώρα όμως στα τοπικά θέματα από την εφημερίδα, Θάρρος, που έχει και πανελλαδικά αλλά και τοπικά, να διαβάσουμε τα τοπικά θέματα. Απογείωση για τη σχολή πυροσβεστών στην Πτολεμαίδα. Έρχεται εντυπωσιακός εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους. Είναι μια σημαντική εξοπλιστική κίνηση που γίνεται προκειμένου να υπάρξει κάτι επιπλέον για την σχολή πυροσβεστών που επί χρόνια λειτουργεί εκεί στην περιοχή της Πτολεμαίδα. Στο υποκατασκευή έργο της εγκατάστασης εξομοιωτή πυρκαγιά σε αεροσκάφο στο οικόπεδο της σχολής πυροσβεστών παρευρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Γκοβεδάρος μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Μουσική εκδήλωση στην ΕΝΗ. Πάρε με φεγγάρι να με χαρείς, φίλες και φίλοι, από την εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης που πάντα κάνει και παίρνει πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες και με μουσικές βραδιές και άλλα που πραγματοποιεί κατά καιρούς. Βράβευση μαθητών από το Ίδρυμα Παναγιώτη και Ευανθίας Ξενοπούλου και ανακήρυξη του Παναγιώτη Ξενόπουλου ως ευεργέτη του Δήμου Βοΐου, επίσης θέμα σήμερα στην εφημερίδα. Ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Τζέκη, ισότητα και κουραφέξαλα, από την εφημερίδα Θάρρος. Συνταξιούχοι, ποιοι θα πάρουν τα 300 ευρώ τον Νοέμβριο, τα νέα κριτήρια και οι αποκλεισμοί. Αυτό είναι πανελλαδικής φύσεως θέμα. Τα πιο ωραία λαϊκά στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης από το σύλλογο Ρε Λα Ρε σας προσκαλεί σε μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στα διαχρονικά λαϊκά τραγούδια που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε, όπως λέει χαρακτηριστικά. Και επίσης από την εφημερίδα Θάρρος στην πρώτη σελίδα, η εύξηνος Λέσχη Κοζάνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον απροσδόκητο χαμό του Στάθη Παρχαρίδη. Μέρες μετά τον θάνατό του και την κηδεία του Στάθη Παρχαρίδη, αυτού του μεγάλου πόντιου καλλιτέχνη, φίλες και φίλοι, δεν λένε να κοπάσουν πραγματικά. Με συνεχείς ανακοινώσεις, σύλλογοι φορείς εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον Στάθη Παρχαρίδη. Αυτά από την εφημερίδα Θάρρος σήμερα στην πρώτη σελίδα. Να πούμε ότι από τα πρωτοσέλιδα θέματα των προηγούμενων ημερών και κυρίως του Σαββάτου, αλλά και εφημερίδων εδώ στην περιοχή μας, δύο από αυτά είχαν ιδιαίτερη θα λέγαμε σημασία. Αξίζει και θα δούμε και με ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία και σήμερα αλλά και σε επόμενες εκπομπές, η καύση των απορριμμάτων που είναι ένα θέμα, τα κίνητρα για την ανακύκλωση, αλλάζει πολιτική, φαίνεται στο θέμα αυτό η πολιτεία και η κυβέρνηση πάει σε κίνητρα για ανακύκλωση, πάντως η καύση των απορριμμάτων μπαίνει στο χρηματιστήριο των ρήπων, θα πούμε περισσότερα και θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην πορεία, αλλά έχουμε και την εξέλιξη με τα Σκόπια που τελικά αποφάσισαν να αλλάξουν θα λέγαμε προμηθευτή λιγνίτη και έτσι από το Μάρτιο του 2022 και το Μάρτιο του 2026 η Ελλάδα εξήγαγε συνολικά 2,96 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό σταματάει, πλέον θα κατευθυνθούν τα Σκόπια προς το Τέτοβο, φίλες και φίλοι, και αυτό σημαίνει ότι ο λιγνίτης δεν θα ταξιδεύει στα Σκόπια από τη χώρα μας, φέρνει άλλο ένα νέο κύμα ανέργων στην περιοχή και ειδικότερα θα έχουμε, φίλες και φίλοι, εξελίξεις στους 300 και άνω εργαζόμενους στα λιγνητορχεία της Αχλάδας και της ΜΕΤΕ ΑΕ και βεβαίως το προσήλιο εδώ στην περιοχή των Σερβίων. Θα πούμε και για αυτό το θέμα επίσης περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Η ώρα είναι 9:30.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή.
10: Ζωγραφική εκπομπή και πρωινές διαδρομές και με τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα. Θέλετε να πείτε τη γνώμη σας. Είχαμε και μια, όπως φαίνεται, ανακοίνωση ουσιαστικά για την πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού, για την πίστα motocross, για μια διαφορετική θεώρηση της πίστας αθλητισμού του μηχανοκίνητου, φίλες και φίλοι, και με κάποιους οι οποίοι συνδράμουν προς την εξέλιξη αυτή, γνωστούς ανά το Πανελλήνιο, και με κάποια πρωτοβουλία που φαίνεται ότι εκδηλώνεται. Είδαμε κάποια τέτοια δημοσιεύματα, βεβαίως αναδημοσιεύσεις ήταν λίγο πολύ, που αφορούσαν εξελίξεις στο ζήτημα αυτό που κατά καιρούς είχε τεθεί και από την περιοχή μας. Θα το δούμε και αυτό, όπως να θυμίσουμε ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα εδώ στο σταθμό μας και στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Μπορείτε επίσης SMS, Messenger, στα προσωπικά μας και με ό,τι άλλο θέλετε να πείτε και να θέσετε ερωτήματα, ζητήματα, προβλήματα, προτάσεις, επισημάνσεις, αλλά και πληροφορίες που θέλετε να δώσετε. Τα τηλέφωνα, η ανοιχτή γραμμή περιμένει το δικό σας ερώτημα, τη δική σας επισήμανση και το δικό σας σχόλιο. Σε λίγο, μέσα στα θέματά μας και εκτός από αυτά που ήδη αναφερθήκαμε, και θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία, γιατί και την περιοχή των Σερβίων την ενδιαφέρει το θέμα στο προσήλιο εκεί, φίλες και φίλοι, και τους μεταφορείς επίσης, αυτή η ιστορία με τα Σκόπια που πλέον θα προμηθεύονται λιγνίτη από το Τέτοβο, και αυτό σημαίνει και για τα λιγνητορχεία της Αχλάδας, για τους 300 εργαζόμενους φανταζόμενος ότι βγαίνουν προφανώς στην ανεργία, αλλά και άλλες θέσεις σε σχέση με τους δημόσιους μεταφορείς, τους φορτηγατζίδες, αλλά και το ορυχείο εδώ στο προσήλιο, φίλες και φίλοι, και το λιγνίτι από το προσήλιο Σερβίων. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις, θα τις δούμε και στην πορεία της εκπομπής μας. Όμως θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα και με τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη. Ο κύριος Κακουλίδης και ένας σύλλογος που έχει δημιουργηθεί, όπως αναφέρεται, σύλλογος για την απολιγνητοποίηση και την αποκατάσταση περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, κάνει κάποιες επαφές όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα δούμε τι πρωτοβουλίες και τι δράσεις έχει και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη. Αυτά και άλλα λοιπόν εδώ πάντα στην εκπομπή μας, μέχρι και τις 11 μαζί σας.

0: Και δίνουμε συνέχεια, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε τώρα και με τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη. Ο κύριος Θόδωρος Κακουλίδης, πρόεδρος του Συλλόγου για την Απολιγνητοποίηση και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στην Δυτική Μακεδονία, με κάποιες δράσεις, επαφές συνεχίζει αυτός ο Σύλλογος. Τι ακριβώς προκρίνει όλη αυτή την περίοδο και σε ποια φάση βρισκόμαστε, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κακουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα από την ΕΡΤΕ στην Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αντώνη, δεν χρειάζεται ο πληθυντικός. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε στην ίδια πόλη, έχουμε περίπου υπηρετούμε τις ίδιες αξίες, εσύ από άλλη θέση, εγώ από άλλη. Ίσως καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Όπως νομίζεις, αλλά νομίζω καλύτερα είναι να πούμε αυτά που κυρίως αφορούν τον κόσμο. Και τον κόσμο τον αφορά τι γίνεται τώρα, σε ποια φάση βρίσκεται αυτό που έχει ξεκινήσει με ένα σύλλογο και πριν από χρόνια εδώ. Τι γίνεται τώρα, κάνετε κάποιες επαφές, βλέπω συναντήσεις με δήμους, με ανθρώπους εδώ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Πού βρίσκεται η απολιγνητοποίηση, είμαστε στο τέρμα αυτής της πορείας, χωρίς γυρισμό, χωρίς επιστροφή, και τι προσδοκά η περιοχή μας, ποια είναι τα καινούργια εργαλεία που μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και να κρατήσουν όρθια την περιοχή?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, Αντώνη, βλέπεις η καταστροφή. Η απολιγνητοποίηση έφτασε στο τέλος της. Έχουμε κλείσει όλα τα εργοστάσια, ήδη κλείνει και η μονάδα 5 σε λίγες μέρες. Εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε όσο αφορά την αποθρακοποίηση, νομίζω η περιοχή μας το έχει κάνει στο 100%. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά που μας υποσχέθηκαν. Δηλαδή όλη αυτή η καταστροφή που επήλθε στην περιοχή μας δεν αποκαταστάθηκε με τη δίκαιη μετάβαση, όπως μας είπαν. Και το τραγικότερο από όλα είναι ότι βλέπουμε, Αντώνη, ότι δεν υπάρχει πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση από την τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει πρόταση από τους εκλεγμένους, δεν υπάρχει πρόταση από τα σωματεία. Η μοναδική πρόταση είναι αυτή η δική μας, αυτή που κάνουμε εμείς, που φέραμε εμείς. Γνωρίζω ότι ο Σύλλογος είναι παλιός, είναι από το 18. Απλά η δράση του σταμάτησε κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε η απολιγνητοποίηση. Ναι. Τότε είχαμε σχέδιο για το πώς θα είναι.
0: Ο Σύλλογος αυτός, να το πούμε ότι υπάρχει από το 2018, είχε 18. Καταθέσει και τότε προτάσεις. Είναι οι ίδιες οι προτάσεις του 18 με τις προτάσεις τώρα του 26, γιατί έχουν αλλάξει όλα?
1: Όχι, φυσικά και είναι. Τότε σχεδιάζαμε πώς θα γίνει η απολιγνητοποίηση. Εμείς θέλαμε να προκρίνουμε το φυσικό περιβάλλον και τον πλούτο της περιοχής μας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί όλη αυτή η καμπάνια που είχε για την απολιγνητοποίηση να περάσει σε άλλες δράσεις. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Δεν έγινε τίποτα από εκείνο. Έχουν γίνει πάρα πολλά άλλα πράγματα που σχεδιάζει η Αθήνα για μας, ναι, χωρίς εμάς. Και βλέπεις πού έχει φτάσει η καταστροφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική πρόταση. Ναι. Γνωρίζεις εσύ, εμείς δεν προσπαθούμε να πούμε ότι κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια. Εμείς την πρότασή μας την καταθέτουμε στην τοπική κοινωνία, ώστε να εμπλουτιστεί με όλους, όπως γνωρίζεις και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει, να εμπλουτιστεί και με από άλλες απόψεις, έτσι ώστε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα εδώ για την περιοχή. Η πρότασή μας καταρχήν είναι η εξής. Πρώτον, όπως γνωρίζεις και έχουμε συζητήσει και έχω και την άποψη ενός φίλου, ο οποίος μου πέρασε μία άλλη ιδέα, γνωρίζεις ότι θα έπρεπε η περιοχή μας, αυτός ο άξονας, ο ενεργειακός άξονας Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Αμύνδιο και Φλόρινα, θα έπρεπε να έχει μπει σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα εξυπηρετούσε και θα βοηθούσε όλες τις υπόλοιπες δράσεις που θα έπρεπε να, που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Για να κηρυχθεί η περιοχή, η ενεργειακή περιοχή, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Για να μπορέσει αυτό να περάσει ως μήνυμα κεντρικά, ότι εδώ είναι τα πράγματα διαφορετικά. Δεν είναι έτσι όπως επιχειρούν.
1: Ακριβώς.
0: Λίγο πολύ. Ακριβώς. Να ωρεοποιηθούν, αλλά είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή και πρέπει να το αντιμετωπιστεί ως τέτοια από την πολιτεία. Αυτό λες.
1: Ακριβώς αυτό. Για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, η οικονομική φτώχεια, μιλάμε για δισεκατομμύρια αυτά που χάνονται εδώ στην περιοχή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν αντιμετωπίζονται έτσι απλά. Αυτό μου το πρότεινε σε συζητήσεις ένας πολύ καλός φίλος. Ο Αντώνης ο Μαυρίδης, να τα λέμε.
0: Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτά. Να πούμε τώρα στην ουσία λίγο του θέματος.
1: Ναι.
0: Οι προτάσεις μπορούν να ακούγονται από συναδέρφους, από δημοσιογράφους, από πολίτες, από πολιτικούς, από παράγοντες, από οποιουσδήποτε.
1: Από όλους τους ενδιαφέρονται για την περιοχή.
0: Εναλλακτικές υπάρχουν σήμερα, δηλαδή τι είναι αυτό που η περιοχή μπορεί να κάνει. Ακούμε σχέδια, πίστες, μηχανοκίνητου αθλητισμού, ακούμε φιλόδοξα σχέδια. Έχουμε ήδη τώρα μία επένδυση, τη βιομηχανική ντομάτα. Προς τα πού προσανατολίζεται η περιοχή, υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει όρθια την κοινωνία, την οικονομία?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς το σχέδιο, Αντώνη. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει η δημιουργία μιας αναπτυξιακής εταιρείας όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, έτσι ώστε να στελεχωθεί από τεχνοκράτες για να υλοποιήσουν αυτό το πρότυπο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αποδοθεί στην εταιρεία αυτό, αν ήμασταν σε άλλες χώρες, και ποσοστά κέρδους της ΔΕΗ που θα προκύπτουν μέσα από τη δράση της στα ορυχεία. Όχι εκτός ορυχείων, αλλά μέσα, γιατί αυτά είναι, θα ερχόταν ως μια αναγνώριση της ΔΕΗ και των μετόχων της που σήμερα κερδοφορούν από αυτή τη δραστηριότητα, ότι η γιγάντωση αυτής της εταιρείας και η κερδοφορία της προτείνουν αιτία, έχει την αγώγηση συμμετοχή του λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που προσέφερε τη γη, το αναγκαίο ενεργατικό δυναμικό, και με την ανοχή που είχαμε στη ρήπαση που επιβάρυνε την υγεία μας και τη ζωή μας και χάθηκαν πολλές ζωές από αυτό, στο βωμό αυτό να αποδοθεί έτσι μία αναγνώριση. Εκτός αυτού, εμείς ζητάμε να αποδοθεί στην εταιρεία αυτή η χρήση των μονάδων Πτολεμαΐδας 5, Άγιος Δημήτριος 5 και Μέλητης 5, αν είναι να τα χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ, να τα χρησιμοποιήσει. Αν είναι να τα κλείσει όμως, εμείς ζητάμε να αποδοθεί η χρήση τους, όχι η κτήση.
0: Λέτε λοιπόν να μην κλείσουν, εφόσον η ΔΕΗ δεν τα χρειάζεται, δεν τα θέλει. Να μην τα ανατινάξει δηλαδή, ουσιαστικά. Να αποδοθούν μέσω μιας εταιρείας στην τοπική κοινωνία.
1: Δεν μπορεί μόνο
0: να αναλάβει την ευθύνη ποιος. Με η αυτοδιοίκηση.
1: Η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχη, περιφέρεια, ακόμα και η ΔΕΗ, ακόμα και το κεντρική εξουσία, το κράτος, να πάρουν όλοι μέρος σε αυτή την εταιρεία, να υπάρχουν, να συνεπάρξουν εκεί, έτσι ώστε να γίνει αυτό που ζητάμε, η ανάπλαση της περιοχής. Αυτές οι μονάδες θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τηλεθέρμανσης, που θα έχει ένα φοβερό θετικά περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Φαντάσου να μην έχουμε την τηλεθέρμανση και θα πρέπει να καίμε πετρέλαια, φυσικά αέρια και όλα τα υπόλοιπα, ξύλα κτλ. Για να ζεσταθεί τα νοικοκυριά. Τι κόστος θα έχει κτλ. Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν αυτές οι μονάδες ενεργειακά, δηλαδή με τηλεθέρμανση και χιλιάδες θερμάτων από θερμοκήπια του. Τα θερμοκήπια, ξέρεις, παράγουν, όπως είναι αυτά που γίνονται σήμερα στην Κοζάνη, και άλλα χιλιάδες στρέμματα. Αυτά παράγουν ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που δεν χάνεται. Αυτό θα μπορούσε και προσφέρει εργατικές θέσεις όπου είναι εξειδικευμένες και είναι καλά αμοιβόμενες. Το βλέπουμε στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, δε στιγμένης αξίας που δεν χάνεται. Αυτό θα μπορούσε και προσφέρει εργατικές θέσεις όπου είναι εξειδικευμένες και είναι καλά αμοιβόμενες.

0: Ήταν και κάποιες επαφές που κάνατε, ήδη μιλάτε με δήμους, με φορείς, με ποιους έχετε μιλήσει, με ποιους έχετε, έχετε επαφή έτσι ώστε αυτές οι προτάσεις αυτού του συλλόγου για την απολυντοποίηση που έγινε το 18 και με άλλες προϋποθέσεις συνεχίζει σήμερα, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα, πώς πορεύεστε, συνεργάζεστε με κάποιους, έχετε επαφές, θα δούμε κάποια άλλη πρωτοβουλία στην πορεία?
1: Ναι. Έχουμε αποστείλει επιστολή σε όλα τα κόμματα και ζητήσαμε ραντεβού. Ήδη έχουμε κλείσει κάποια ραντεβού. Από εβδομάδα ξεκινάμε. Γιατί ήταν και το 15 Αύγουστο, ήταν όλα κλειστά, ξέρεις πώς είναι. Ξεκινάμε επαφές με κεντρικά κάτω στην Αθήνα, με όλα τα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε να πάρουμε το πράσινο φως και το OK. Γιατί βλέπω ότι και τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν πρόταση. Μες. Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ, τίποτα. Κάποιες επενδύσεις, αυτό πρέπει να γίνει οργανωμένα, να γίνει συντονισμένα, έτσι ώστε να έχει λόγο και η περιφέρεια και η Δήμη και οι πολίτες βέβαια.
0: Μες. Άρα οι επαφές έχουν να κάνουν με Δήμους και φορείς, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα που ζητάτε πλήρη αποσαφήνιση να καταθέσουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που θα δίνουν διέξοδο και δεν θα είναι απλά ευχές.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Μέχρι τώρα αυτό που λαμβάνουμε είναι ευχολόγια. Έχουν γίνει 2-3 επενδύσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα, Αντώνη. Δεν προσφέρουν στην περιοχή τίποτα. Εργατικές θέσεις 50, 100, 200, 300 άτομα. Εδώ μιλάμε, χάσαμε 25.000 θέσεις εργασίας μέσα σε 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Φεύγει ο κόσμος τελικά, κύριε Κακουλίδη? Έχει αδειάσει η περιοχή? Έχει. Γιατί εσείς από ό,τι ξέρω πηγαίνω έρχεστε και στο εξωτερικό, έτσι? Δεν. Που σημαίνει
1: είναι
0: ότι...
1: για θέμα επιβίωσης.
0: Ξέρετε τι γίνεται δηλαδή κι αλλού.
1: Ναι. Τα έχει φύγει. Αν περπατήσει κάποιος στην περιοχή μας, θα δει ποια ήταν η Πτολεμαϊδα και γνωρίζει την περιοχή, ποια είναι σήμερα, ποια ήταν η Κοζάνη, ποια είναι σήμερα. Έχει φύγει πολλοίς κόσμος και φοβάμαι ότι και οι συνταξιούχοι τώρα, παίρνοντας αυτοί που βγαίνουν, οι τελευταίοι που βγαίνουν στη σύνταξη, που παίρνουν εθελουσία από τη ΔΕΗ, θα φύγουν και αυτοί να μετακομίσουν άλλο.
0: Τελικά οι παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή μας ποιες είναι, πού κατευθύνεται παραγωγικά η περιοχή? Μιλήσατε ήδη για τα θερμοκήπια, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας μπορεί να κρατήσει κόσμο, βιομηχανία άλλης μορφής, τι μπορεί να κρατήσει κόσμο εδώ στην περιοχή?
1: Τι βιομηχανία να κάνουμε? Σήμερα η βιομηχανία χτυπιέται από παντού. Μάλιστα. Χτυπιέται από το ενεργειακό κόστος, από τα πάντα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Η περιοχή μας διακρίνεται για το φυσικό του σκάλος και για τα προϊόντα τα οποία μπορεί να παράγει στο πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για πολύ καλά προϊόντα και να σου πω κάτι, τα θερμοκήπια είναι πολύ καλή σκέψη, διότι φαντάσου αν ένα θερμοκήπιο γίνει σε μια θερμότερη περιοχή, ας πούμε στην Πελοπόννησο, που είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με εμάς η συνδυασκευή. Βέβαια εκεί όμως δεν μπορείς να αποφύγεις τα έντομα, τα παράσιτα κτλ. Τα οποία επιβιώνουν λόγω του μικρού χειμώνα, του ήπιου χειμώνα, επιβιώνουν και μετά επιτίθενται μέσα στα θερμοκήπια και δεν πρέπει να ρίχνεις χημικά κτλ. Για να τα αποθήσεις. Εδώ αυτό σε εμάς δεν το έχω. Εδώ λόγω του ότι έχουμε έναν ισχυρότερο από αυτούς κάτω χειμώνα, δεν επιβιώνουν πολλά. Έτσι ώστε τα προϊόντα που θα παράγουμε εδώ θα είναι ποιοτικά. Και λόγω του υψομέτρου, ξέρεις. Είμαστε το μοναδικό οροπέδιο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Το λέτε αυτό, πρέπει να πούμε ότι είστε και γεωτεχνικός, έτσι?
1: Γεωπόνος, ναι.
0: Γεωπόνος. Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Για τα θερμοκήπια, αν υπάρχει φτηνή θέρμανση, μπορούμε να τα υποστηρίξουμε αυτά. Και άλλωστε ξέρεις ότι υπάρχει και ένα μείζον εθνικό θέμα με τα εργοστάσια, τα λιγνητικά. Γνωρίζεις ότι αν όμοι γίνεται το χτύπα ξύλο, κάτι συμβεί στο Αιγαίο. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες πόσο επιθετική είναι η Τουρκία. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, αλλά όλα είναι πιθανά. Αν συμβεί κάτι στο Αιγαίο και δεν μπορούμε να εφοδιαστούμε με φυσικό αέριο, τι θα κάνουμε?
0: Είναι θέμα, δηλαδή, είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας.
1: Εννοείται. Αν αυτά χρησιμοποιηθούν από την τοπική κοινωνία για τους σκοπούς που είπαμε, θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να παρέχουν ρεύμα σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία, σε στρατιωτικό χρήση. Καταλαβαίνεις πόσο κρίσιμο είναι για μας και πόσο δύσκολα είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακουλή, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, έτσι ως ανακοινώσιμο από την πλευρά εδώ του Συλλόγου, να θυμίσουμε ένα σύλλογος είναι για την απολιγνητοποίηση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και απολιγνητοποίηση και αποκατάσταση και βεβαίως από το 2018 αλλάζει η ρότα, γιατί τότε σχεδίαζε ορισμένα πράγματα.

0: τώρα καλείται να παρεύει με συγκεκριμένες προτάσεις, κάποιες από αυτές αναφέρατε τώρα, στο σήμερα, έτσι. Και με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πρέπει να πιέσει πολιτικά το σύστημα να αντιδράσει, αλλά και να δώσει και μια διέξοδο με κάποια πράγματα που θα γίνουν.
1: Μάλιστα. Μα πώς αλλιώς, Αντώνη, να γίνει αυτό, όταν δεν έχεις κηρύξει την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, να πάρεις ειδικά μέτρα για αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Γι' αυτό τον ενεργειακό άξονα που ξαφνικά σταματάει να αναπνέει, σταματάει η καρδιά του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις, με έχει εντυπωσιάσει ότι κανένας δεν λέει τίποτα. Κανένας. Βλέπουν την περιοχή, καταλαβαίνουν το τι γίνεται. Ήμασταν από τις δυσκολότερες περιοχές στην Ελλάδα, τις φτωχότερες περιοχές στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε φτάσει στο μηδέν. Η Δυτική Μακεδονία, αν και με τόσο κάλος και με τόσους πόρους και με τόσα πράγματα που μπορούν να γίνουν, νομίζω ότι πεθαίνει.
0: Μέση.
1: Πολύ φοβάμαι ότι στην γενιά μας, όπως λέει, στη φρουρά μας, θα δούμε πολύ άσχημα πράγματα στην περιοχή μας.
0: Μέση. Κύριε Κακουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Παρακολουθούμε από κοντά, όπως είπαμε, και για τις επιστολές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Και ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, από την συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη, πρόεδρο του Συλλόγου για την Απολιγνητοποίηση και την Αποκατάσταση Περιβάλλοντος. Πάμε τώρα στα διόδια του Πολυμήλου, στην Εγνατία και στην Δέσποινα Μαραντίδου, με ένα ρεπορτάζ που μας έχει στείλει για να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, χαρακτηριστικά τι γίνεται εκεί.
1: Πολύ κίνηση. Χαμός.
2: Πάρα... Στα διόδια Σιάτιστα.
1: Πολύ, πολύ, ναι.
2: Πόση ώρα είστε σε αναμονή?
1: Τώρα εδώ πόση ώρα είμαστε? Περιμένω, δεν είναι.
2: Η Ουέλα και τα μεγάλη.
1: Είναι κάπως.
2: Ναι. Τι είναι αυτό που ζητάτε ως ερχόμενοι οδηγοί, γιατί κάθε φορά έχουμε τα ίδια?
1: Εντάξει, τώρα είναι και η περίοδος κιόλας που όλοι γυρνάνε και υπάρχει πολύ συνωστισμός.
3: Μπαίνεις στη Σερβία, κόβεις ένα χαρτάκι, βγαίνεις, πληρώνεις τελείως και εδώ πέρα καλυμπούν τον κόσμο.
2: Και στα προηγούμενα διόδια.
3: Παντού. Παντού. Και πίσω να πείτε εκεί από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα τα τούνελ. Έχουν κλειστά τα τούνελ, όλα αφήνουν μόνο το αριστερό ρεύμα, μόνο και μόνο χωρίς να κάνουν έργα. Θα μας εξηγήσω για ποιο λόγο. Είναι από το χειμώνα εκεί πέρα αυτό.
2: Τώρα είστε με τα παιδιά, ταλαιπωρηθήκατε, φαντάζομαι.
3: Βέβαια.
2: Πολύ και τα
3: Βέβαια.
2: Παιδιά.
3: Ναι, θα απαντήσει κάποιος για ποιο λόγο είναι κλειστά τα τούνελ. Φάγαμε 3 ώρες να έρθουμε.
2: Ταλαιπωρήστε, ταλαιπωρηθήκατε. Πόση ώρα είστε?
4: Εσείς πώς το βλέπετε?
2: Βλέπουμε μια ατελείωτη ουρά.
4: Και.
2: Γι' αυτό είμαστε και εδώ.
4: Και τέλη και διόδια. Γιατί τα πληρώνουμε τα τέλη? Ποιος ο λόγος που πληρώνουμε τα τέλη?
5: Ναι, και στα προηγούμενα και σε αυτά. Και φεύγω γιατί θα καθυστερήσω κι άλλο. Γεια σας.
2: Από πού έρχεστε?
6: Από το Λεμαίδα.
2: Άρα είστε από κοντά, δεν έρχεστε από Γιάννη?
6: Δεν έχει κόσμο. Εδώ πίσω είναι, μέχρι εδώ είναι. Στα 300 μέτρα είναι.
4: Όχι ιδιαίτερα, μόνο στο προηγούμενο πάνω.
2: Στη
4: Σιάτιστα. Κάνα τέταρτο. Αυτό. Χωρίς λόγο, αλλά έχει πολύ κίνηση. Από κάτω, από νότια προς τα πάνω, έχει πολύ κίνηση.
7: Από την Χρυσολοπική πάρα πολύ καθυστέρηση.
2: Μεγάλη, ε?
7: Ναι, πάρα πολύ. Είναι και ζέστη και.
2: Στα πάρα διόδια κυρίως πού και στις Σύρακες.
7: Και στο άλλο κάτω και εδώ πέρα.
2: Σιάτιστα για Πολυμήλο.
7: Μιλάμε για 20 λεπτά πάνω στον δρόμο.
2: Η ουρά μέχρι πού φτάνει?
7: Φτάνει γύρω στα 2 χιλιόμετρα.
6: Υπερβεί το ωράριό μου και είναι 1,5 χιλιάρικο το πρόστιμό μου.
1: Πολύ ώρα, πολύ ζέστη. Τι να πούμε.
2: Μέχρι πού φτάνει η ουρά?
1: Φτάνει, μπορεί και 400 μέτρα πίσω. Ζόρι, παιδιά, ζόρι.
2: Ταλαιπωρηθήκατε?
8: Πάρα πολύ.
2: Πόση ώρα?
8: Έχουμε ταλαιπωρηθεί 2 ώρες. Στα διόδια, κάθε διόδια συμβαίνει αυτό, τραβήξτε εκεί. Τέο πας και κλείνουν το τέο πας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα διόδια, γιατί ο Έλληνας δεν έχει τυπώσει ότι από εκεί είναι μετρητής και από εδώ είναι με τέο πας.
2: Ταλαιπωρηθήκατε πολύ?
1: Ναι.
2: Πολλές ώρες?
1: Ναι.
2: Σε ποια διόδια, σε όλα?
1: Εγώ ήρθα από Κατερίνη, θα πάω Γιάννανα.
2: Για ταλαιπωρηθήκατε?
4: Αρκετά.
2: Πώς είναι η κίνηση γενικότερα?
4: Επιστρέφουμε, μόνο εδώ έχει κίνηση, υπομονή και χαμόγελο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντά με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. σε εξαρσία εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα ακτινοδία, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα, 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμη στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
9: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
12: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
13: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
14: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
15: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 24 Αυγούστου, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεοιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. Την εποχή της τουρκοκρατίας, την τόσο δύσκολη και σκοτεινή αυτή περίοδο για το γένος, πρόβαλε σαν ένα ολοφώτινο άστρο ο ιερομάρτυρας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σαν άλλος Απόστολος του Χριστού, διέσχισε όλη την βουλωμένη χριστιανοσύνη διδάσκοντας τους χριστιανούς το Ευαγγέλιο και καλώντας τους σε μετάνοια. Είχε ως σύνθημά του τον λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Μη δεις το αυτό ζητήτο, αλλά και το του εταίρου έκαστος», που σημαίνει: «Ας μη ζητά κάποιος μόνο το δικό του συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του αδελφού του». Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας από γονείς απλούς χωρικούς, οι οποίοι τον μεγάλωσαν με χριστιανική ευσέβεια. Στην ηλικία των 20 ετών μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου μορφώθηκε και καταρτίστηκε στη χριστιανική πίστη. Αργότερα, εκάρη μοναχός στη Μονή Φιλοθέου με το όνομα Κοσμάς. Η αγραμματοσύνη όμως του λαού τον κατέτρωγε. Γι' αυτό, αφού πρώτα ασκήθηκε, έπειτα αποφάσισε να βγει στον κόσμο και να κηρύξει την αλήθεια του Ευαγγελίου στους χριστιανούς. Έτσι, με την ευλογία του Πατριάρχη, άρχισε να περιοδεύει και να διδάσκει με ένθεο ζήλο και αγάπη το σκλαβωμένο λαό. Περιήλθε όχι μόνο τις πόλεις αλλά και τα πιο διπρόσιτα χωριά. Παντού όπου πήγαινε, δίδασκε τη χριστιανική πίστη και καλούσε τους ανθρώπους να κάνουν έργα άξια της μετανοίας. Τέσσερις περιοδίες έκανε σαν άλλος Απόστολος Παύλος, διασχίζοντας όχι μόνο την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και τα νησιά, τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιωνίου. Νύχτα μέρα, ο Πατροκοσμάς περιοδεύει με θύελλες και λιοπύρια, με χειμώνες και καλοκαίρια. Περιοδεύει και κηρύττει τον Λόγο του Θεού στην χέρσα ψυχή των χριστιανών, που έχει γεμίσει αγκάθια και τριβόλους. Όπου κι αν πήγαινε, γινόταν μεγάλη κοσμοσυρώη. Τα λόγια του έπεφταν σαν βροχή σε διψασμένη γη. Όλοι άκουγαν με πόθο και ευλάβεια τις χαριτωμένες και γλυκύτατες διδαχές του, ωφελούνταν ψυχικά και διόρθωναν τη συμπεριφορά τους. Ήταν η διδασκαλία του, όπως τον άκουσα εγώ ο ίδιος, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πολύ απλή σαν εκείνη των ψαράδων της Γαλιλαίας. Ήταν γαλήνια και φαινόταν να είναι γεμάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παντού προκαλούσε πολύ καρπό ψυχικής ωφέλειας. Με το σπόρο της θείας διδασκαλίας του, αλλά και ο Θεός συνεργούσε και βεβαίωνε τα λόγια του με σημεία και θαύματα, έτσι όπως βεβαίωνε και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων του. Εξαιτίας του πλήθους του λαού, που δεν χωρούσε σε καμία εκκλησία, αναγκαστικά έκανε τη διδασκαλία του έξω στο ύπαιθρο. Συνήθιζε όπου επρόκειτο να διδάξει, πρώτα να ζητά να του κατασκευάσουν ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό που τον έστειναν εκεί. Μετά ακουμπούσε πάνω στο ξύλο του σταυρού ένα σκαμνί, το οποίο είχε πάντα μαζί του και όπως λένε εκ του το έδωσε ο Κουρτ Πασάς. Έπειτα ανέβαινε πάνω σε αυτό και δίδασκε. Μετά τη διδασκαλία το σκαμνί το διέλυε και το έπαιρνε μαζί του, ενώ το σταυρό τον άφηνε εκεί για να θυμίζει παντοτινά τα κηρύγματά του. Σε εκείνους τους τόπους, όπου ήταν στημένοι σταυροί, ο Θεός ενεργούσε πολλά θαύματα. Το 1779, καθώς γύριζε από τα Επτάνησα στην Ήπειρο, συκοφαντήθηκε από Εβραίους στις τουρκικές αρχές ότι τάχα είναι σταλμένος από τους Ρώσους για να ξεσηκώσει τους Ραγιάδες σε επανάσταση. Έτσι, στο χωριό Κολικοντάση της Βορείου Ηπείρου, συλλαμβάνεται και οδηγείται στον Χότζα για ανάκριση και έπειτα στον Πασά για την τελική καταδικαστική απόφαση. «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν», ψιθυρίζει ο Άγιος, καθώς οδηγείται στο μαρτυρικό τέλος. Περάσαμε δηλαδή πολλές δοκιμασίες και να τώρα ο Θεός μας οδηγεί σε αναψυχή και ανάπαυση. Ανάπαυση και ζωή χαράς είναι για τον Μέγα Ιεραπόστολο το μαρτύριο. Γι' αυτό και πάντα έλεγε: «Το Χριστόν μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω το αίμα μου για την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος για την αγάπη μου». Αφού ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, παρακάλεσε για τελευταία φορά: «Ο Χριστός να ευλογήσει όλα τα χωριά των χριστιανών, τα σπίτια τους, τους άντρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τα πράγματά τους, καθώς και τα έργα των χειρών τους». Έπειτα παραδόθηκε στα χέρια των δημίων του, οι οποίοι αμέσως τον κρέμασαν. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στην Αχώνιο Μακάριος Κοσμάς, ο και του κόσμου κόσμος ο Ευκοσμότατος. Μέχρι σήμερα παραμένει ολοζώντανο στις μνήμες των χριστιανών ο φλογερός του λόγος. Ο θείος σπόρος της διδαχής του, σαν έπεσε στις εξαγριωμένες καρδιές των χριστιανών, έβγαλε με τη συνεργασία της Θείας Χάριτος πολλούς και εκλεκτούς καρπούς. Τους άγριους τους ημέρωσε, τους ληστές τους καταπράινε, τους άσπλαχνους τους ανελεήμονες τους ανέδειξε ελεήμονες, τους ανευλαβείς τους έκανε βλαβείς, τους αμαθείς και τους αγρίκους στα θεία τους μαθήτευσε και τους έκανε να τρέχουν στις ιερές ακολουθίες. Και γενικά όλους τους αμαρτωλούς τους έφερε σε μεγάλη μετάνοια. Έτσι όλοι λένε ότι στους καιρούς τους φάνηκε ένας νέος Απόστολος του Χριστού. Σ' όλους απευθύνεται μέχρι και σήμερα και μας τονίζει: «Αδελφοί μου, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε».
19: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
20: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
21: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, φίλες και φίλοι, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ΕΡΤΕ, Κοζάνη, Φλόρινα, Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά στο ertec.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι, πάντα με ό,τι συμβαίνει στην Δυτική Μακεδονία. Έχουμε, φίλες και φίλοι, και πριν από λίγο δεχτήκαμε και δύο ακόμα τηλεφωνήματα, και μάλιστα μια φίλη ακροάτρια, χρόνια φίλη ακροάτρια από την περιοχή εδώ στην Κοζάνη και από την περιοχή του Αμιντέου επίσης, δεχτήκαμε σχετικά με μια αναφορά για τον προσωπικό βοηθό, φίλες και φίλοι. Ήδη είχαμε μιλήσει, να πούμε, χαρακτηριστικά με τον γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Βασίλη Κούτσιανο, και πρώην περιφερειακό σύμβουλο από την περιοχή μας, που είχαμε σταθεί στο θέμα του προσωπικού βοηθού, τι συμβαίνει, πού αναμένεται να εφαρμοστεί και πώς και με ποιο τρόπο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν και να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας του προσωπικού βοηθού. Θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές μας περισσότερα. Πάντως είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι αρκετούς αφορά, άτομα με αναπηρία, και ρώτησα να μάθουν για τον προσωπικό βοηθό περισσότερα. Θα πούμε λοιπόν και σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Έχουμε και αρκετά άλλα ερωτήματα για δρόμους και σημεία παγίδες που δεν έχει βγει κάποιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με κάποια έστω έργα κλεισίματος αυτές τις πληγές με λακκούβες και άλλες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και εκεί έχουμε θέματα στην ανοιχτή γραμμή, όπως επίσης τροφοδότησε θέμα και η αναφορά μας για τα ορυχεία, για το προσήλιο των Σερβίων, για την Αχλάδα, τα λιμνητορυχεία και τους 300 και πλέον που θα χάσουν τη ζωή τους, την εργασία τους, φίλες και φίλοι, θα χάσουν την εργασία τους από την εξέλιξη που έχουμε στα Σκόπια, όπου τα Σκόπια πλέον δεν θα παίρνουν λιγνίτη από την περιοχή μας, δεν θα εξάγει η περιοχή μας λιγνίτη, και αυτό όλο θα το κάνουν από την περιοχή του Τέτοβο, όπου και έχουν εξασφαλίσει και έχουν κάνει τη σχετική συμφωνία, και γι' αυτό επίσης θα πούμε περισσότερα στην εκπομπή μας. Έχουμε όμως και μια σειρά άλλων θεμάτων, θα τα ακούσετε σε λίγο. Μιλήσαμε με οδηγούς σταδιώδη, ακούσαμε ένα ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου, θα πάμε και στους παραγωγούς λαϊκής αγοράς στην Κοζάνη, επίσης ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της συναδέρφου της Δέσποινας Σαμαραντίδου, αλλά και άλλα θέματα και από το χώρο των ατόμων με αναπηρία. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γκουτζομήτρου στη μουσική επιμέλεια. Ακούσατε και τα δελτία ειδήσεων. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας από τη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου. Νεότερα πάντα και στο επόμενο δελτίο στις 12 το μεσημέρι στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Αλλά και επίσης ό,τι νεότερο ανεβαίνει, αναρτάται και στην ενημερωτική κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤΕ στο ertnews.gr, ertnews.gr, στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη.

0: Πρωινές διαδρομές πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είπαμε και για θέματα στην ανοιχτή γραμμή. Τώρα, επειδή έχουμε και άλλα μηνύματα προφανώς και από άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο από Φλόρινα και από Κοζάνη που είχαμε και από Πτολεμαϊδα με τους προσωπικούς βοηθούς. Τι σημαίνει προσωπικός βοηθός, μιας που ανοίγουν οι αιτήσεις για τα άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα, να πούμε έτσι, δίνοντας 2-3 στοιχεία παραπάνω, ενημερώνοντας αυτούς που μας πήραν και τηλέφωνο και άλλους βεβαίως που θέλουν να ακούσουν περισσότερα, ανοίγουν οι αιτήσεις. Και αυτό να το έχετε υπόψη σας, ανοίγουν οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι, τα ισοδηματικά κριτήρια και οι αυξημένες αμοιβές, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία ηλικίας από 16 έως 67 ετών. Από 16 έως 67 ετών, επαναλαμβάνουμε. Ανοίγουν λοιπόν οι αιτήσεις και θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός, το οποίο περνά πλέον από την πιλωτική εφαρμογή που υπήρχε σε μόνιμη βάση και αποκτά πανελλαδική εμβέλεια. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς ουσιαστικά πόρους, από πόρους που υπάρχουν τόσο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Η νέα φάση συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές, μεταξύ αυτών είναι κάποιες αυξημένες αμοιβές για τους προσωπικούς βοηθούς αλλά και για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης. Μέσω του προγράμματος, τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα ίδια τον βοηθό τους και να καθορίζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους το είδος της υποστήριξης που χρειάζονται. Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται εντός και εκτός κατοικίας και εντός και εκτός κατοικίας η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού και να αφορά από την εργασία και τις σπουδές τους έως τις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή. Όπως είπαμε, άτομα με ηλικία από 16 έως 67 ετών μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κινητική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, με αναπτυξιακή ή ακόμη και με αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, από το κέντρο δηλαδή αυτό, με ισχύ εφόρου ζωής. Απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κρίση ότι το άτομο βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση που χρήζει συμπαράσταση. Κατά εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν άτομα έως 75 ετών εφόσον έχουν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Να πούμε ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού και κατά 8.750 ευρώ αυξάνεται επίσης για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ετήσιο εισοδηματικό όριο που πρέπει να πληρούν για να έχουν την προϋπόθεση ένταξής τους στον προσωπικό βοηθό. Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαμένουν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν πάντως να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά την μετοίκησή τους. Να πούμε ακόμη ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Επαναλαμβάνω, προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτοματοποιημένα και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με μια ειδική διεπιστημονική επιτροπή που θα αξιολογήσει το χώρο διαμονής τους όσους συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. Αυτά, φίλες και φίλοι, υπάρχει και το θέμα των αμοιβών και όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι κάτι που μπορούν να τα βρουν όλοι και ρωτώντας επιπλέον και μπαίνοντας και στις αρμόδιες ιστοσελίδες. Δώσαμε και κάποια στοιχεία λοιπόν για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα εδώ που δεχτήκαμε για τον προσωπικό βοηθό από αρκετούς φίλους στην Δυτική Μακεδονία. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη λαϊκή αγορά. Να έρθουμε εδώ στη λαϊκή αγορά. Κατά καιρούς μιλάμε και για τη λαϊκή αγορά. Έχουμε μιλήσει για τη λαϊκή αγορά στη Φλόρνα, στα Γρεβενά, στην Καστοριά, στην Πτολεμαϊδα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε λαϊκή αγορά, κάθε περιοχή. Πάντα εδώ στην εκπομπή αυτή, στο περιφερειακό πρόγραμμα και στις πρωινές διαδρομές, το θέμα των αγορών είναι κάτι που ακουμπά πολλούς. Οι λαϊκές αγορές που αλλού βρήκαν ρυθμό, αλλού ψάχνουν να το βρουν αυτόν τον ρυθμό τους και βεβαίως και εκεί η αναδουλειά καλά κρατεί. Κάποιοι φίλοι ακροατές μας είπαν ότι βλέπουμε Κάποιες εβδομάδες τα πράγματα ανακοινούνται κάπως θετικά, κάποιες εβδομάδες όμως που ήδη έχουν εξοδευτεί τα χρήματα, αυτό που λέμε αντέχει ο μισθός μέχρι 15 μέρες, βάλε για κάποιους 13-15 και για κάποιους φτάνει μέχρι και τις 20 του μήνα, μετά δεν υπάρχουν, περιμένουμε τις επόμενες 10-15 μέρες για να ξαναρθεί και πάλι ο μισθός. Αυτό μας έχουν πει οι περισσότεροι, που σημαίνει αυτό ότι από τις εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές σίγουρα η μία στις τέσσερις, για να μην πω και οι δύο στις τέσσερις, δεν πάνε καλά όσο θα περίμεναν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών. Και εκείνο γιατί τελειώνουν τα χρήματα, όπως είπαμε, 15 με 20 του μήνα, που σημαίνει μένουν ακάλυπτα, δεν έχουν χρήματα για να τα ξοδέψουν ακόμα και σε λαϊκές αγορές που έχουν φθηνότερα προϊόντα τις μέρες που έχουν τελειώσει τα χρήματα, δηλαδή μία με δύο φορές το μήνα. Μία με δύο φορές το μήνα, όταν οι λαϊκές αγορές είναι εβδομαδιαίες. Πάμε τώρα να σταθούμε στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της συναδέρφου της Δέσποινας Σαμαραντίδου. Θα ακούσουμε καταρχήν παραγωγούς στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης που μίλησαν στη Δέσποινα Σαμαραντίδου.
1: Ξέρετε ότι πρέπει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα με νέο νομοσχέδιο και πλέον πρέπει να έχετε με ευκρίνεια να φαίνεται αν είστε παραγωγός.
2: Ναι, ναι, κάτι έχουμε ακούσει, ναι. Το έχουμε ακούσει.
1: Αυτό θα σας εξυπηρετήσει καλύτερα.
2: Σίγουρα, βλέπει ο κόσμος ο ποιος είναι παραγωγός, ποιος έχει δικά του προϊόντα, τέλος πάντων, ναι. Θα βοηθήσει.
1: Από πότε πρέπει να βάλετε την ταμπέλα?
2: Περιμένουμε από τη σωματεία να μας ενημερώσουν. Ναι, το έχουμε ακούσει πάντως. Ακούσαμε και για τις τέντες, πρέπει να πάρουν άλλο χρώμα, να έχουμε πράσινο χρώμα η παραγωγή. Είναι όμως προς διαβούλευση, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο να μπει σε λειτουργία.
1: Ενημερώνεστε κυρίως από το σωματείο.
2: Από το σωματείο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είστε παραγωγός.
3: Παραγωγός από την Άνω Κόμη Κοζάνης εδώ. Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά.
1: Γνωρίζετε πλέον ότι πρέπει να υπάρχει η ταμπέλα που να, με ευκρίνει να καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι αυτό που το έχω πει.
1: Πλέον με νομοσχέδιο.
3: Ναι, ναι, το γνωρίζουμε.
1: Αυτό εξυπηρετεί τους καταναλωτές,
3: για να ξέρει ο καταναλωτής τι ψωνίζει, από πού ψωνίζει και η προέλευσή του βασικά.
4: Να ξέρει ο πελάτης από ποιον ψωνίζει, από τον παραγωγό, από τον έμπορο, τις τιμές, τη φρεσκάδα, όλα.
1: Σταθερή πελατεία.
4: Δόξα τω Θεώ, μας προτιμάει ο κόσμος. Είμαστε τοπικοί εδώ, μας προτιμάει.
1: Βρίσκει λοιπόν φρέσκα και φθηνά.
4: Φρέσκα, φθηνά και σε καλές τιμές ποιοτικά. Δεν μπορώ να πω φθηνά, αλλά είναι σε καλές τιμές ποιοτικά. Υπάρχουν διάφορες τιμές, διάφορες ποιότητες. Η λαϊκή γεμάτη είναι.
5: Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ξέρω εγώ, ότι ποιοι είναι οι έμποροι και ποιο είναι η παραγωγή. Εντάξει, φαίνεται κιόλας σε κάποια προϊόντα που, τα οποία δεν είναι της περιοχής μας. Οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσει.
1: Ο κόσμος επιλέγει τους τοπικούς παραγωγούς, επιλέγει να βρει φρέσκα και φθηνά.
5: Προσπαθεί να τη στηρίξει την τοπική παραγωγή. Έχω κάποιους πελάτες που είναι συχνοί πελάτες που με προτιμούν, με στιμούν.
1: Σταθεροί.
5: Ναι, είναι σταθεροί.
1: Και οι τιμές πώς είναι?
5: Οι τιμές είναι ίδιες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για μας. Στα 1,5 ευρώ όλα τα πιπέρια, με μελιτζάνα, τέτοια ντομάτες. Εντάξει, είχα μιλές τιμές για μας. Αλλά...
6: Μίχος Ευάγγελος
1: είναι. Από πού είστε?
6: Από Πέρδη Καρδάς είμαι.
1: Για πείτε μου, το παραγωγός.
6: Παραγωγός ο ίδιος, ναι, νέος παραγωγός. Δεύτερος χρόνος τώρα εδώ στη Λαϊκή. Εντάξει.
1: Πώς πάντα πράγματα και με δεδομένο ότι πλέον και με νόμο πρέπει να υπάρχει η ενδεικτική ταμπέλα που να ξεχωρίζει τους εμπόρους από τους παραγωγούς.
6: Από αυτό καλό είναι να υπάρχει, γιατί και ο κόσμος να ξέρει από πού αγοράζει, τι αγοράζει. Εμείς την είχαμε ούτως ή άλλως και από πέρσι, χωρίς να υπάρχει ο νόμος. Λέω, καλό είναι να φαίνεται και αυτό, γιατί είναι ένα σύν ουσιαστικά όταν από τον τόπο σου να στηρίξει τον τόπο σου. Είναι ένα καλό σύν, ας πούμε, αυτό.
1: Ο κόσμος τελικά επιλέγει τους παραγωγούς εδώ στη Λαϊκή της Κοζάνης, πώς είναι τα πράγματα?
6: Κοιτάξτε, ανάλογα τώρα και με την εποχή, τα προϊόντα που έχουμε, παράδειγμα τώρα λεμόνια, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς παραγωγή. Στα προϊόντα που έχουμε εδώ πέρα, ναι, μας προτιμούν, εννοείται.
1: Γιατί καλλιεργείτε?
6: Καλλιεργούμε λαχανικά κυρίως. Πιπεριές, ντομάτες, μελιτζάνες, πιο πριν μαρούλι, αγκουράκια, όλα τα καλά, όλα τα καλά.
1: Και μπράβο σας και ως νέος άνθρωπος. Και οι τιμές πώς είναι?
6: Οι τιμές, εντάξει, ανάλογα τώρα αυτό, εβδομάδα με τη εβδομάδα αλλάζουν. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε και τον κόσμο να βοηθήσουμε και εμείς να βοηθούμε, εννοείται. Όλα έχουν ακριβήνει και εμάς τα πετρέλα όταν... Τα φυτεύαμε όλα αυτά, ήταν στην υψηλότερη τιμή τους.
1: Άρα πόσο πουλάμε σήμερα τις πιπεριές και τις ντομάτες?
6: 1,5 ευρώ τις έχουμε, τις πιπεριές και τις ντομάτες. Στα 1,5 ευρώ είναι.
1: Καλή τιμή.
6: Νομίζω πως είναι εντάξει, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή με την παραγωγή που έχουμε, είμαστε σε καλό στάδιο. Βλέπουμε και τον κόσμο ότι κινείται, δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει, δηλαδή, κίνηση, να το πω έτσι.
7: Από το ελεύθερο Γρεβενών.
1: Και τι παράγεται?
7: Ό,τι βλέπετε στον πάγκο. Μήλα, κεράσια, γλάδια, κυπευτικά.
1: Οι καταναλωτές επιλέγουν τελικά και ξεχωρίζουν τους παραγωγούς από τους εμπόρους?
7: Ναι. Θέλουν να παίρνουν, να ψωνίζουν πλέον το καθαρό το πράγμα των παραγωγών.
1: Σας εμπιστεύονται?
7: Φυσικά.
1: Και φρέσκα ψάρια λίμνης και από τον Πολύφυτο στη Λαϊκή της Κοζάνης?
8: Ναι, βεβαίως. Ψάρια λίμνης Πολυφύτου ψαρεύονται από τη λίμνη και διοχετεύονται στην αγορά.
1: Πώς πάει η κίνηση, τα προτιμά ο κόσμος?
8: Ναι, τα προτιμάει. Αν και τώρα είναι σπασμένη λόγω Αυγούστου, αλλά τα προτιμάει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ.
1: Τι κυρίως ψάρια έχουμε?
8: Έχουμε πρική, γρυβάδι και γουλιανό αυτή τη στιγμή. Τα ψάρια τα ψαρεύω ο ίδιος και τα διοχετεύω στην αγορά.
1: Για ενημερωκάματο.
8: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Το παλεύουμε.
0: Φίλες και φίλοι, παραγωγοί με τους οποίους μίλησε η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου στην λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Θα ακούσουμε τώρα μετά τους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς και καταναλωτές στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης.
9: Πάντα. Πάντα προτιμούμε τη λαϊκή μας και τα προϊόντα από μικροπαραγωγούς, πάντα.
1: Γνωρίζετε από πού προέρχονται προφανώς?
9: Ρωτάμε. Και προτιμούμε τις περιοχές.
1: Βρίσκεται φρέσκα και φθηνά?
9: Πάντα. Μας αρέσει πάρα πολύ να ψωνίζουμε στη λαϊκή. Είναι κάθε Σάββατο. Ερχόμαστε.
1: Έχετε συγκεκριμένους, γνωρίζετε τη λαϊκή της Κοζάνης?
10: Ναι, βεβαίως.
1: Βρίσκεται φρέσκα και καλές τιμές?
10: Όχι πάντα, αλλά εντάξει, καλές τιμές έχει.
11: Κάθε φορά από αυτό.
1: Επιλέγετε τοπικά προϊόντα?
10: Ναι.
1: Και βλέπω εδώ ανακόμη. Στηρίζετε?
11: Ναι. Κοίταξε, αυτό που ψωνίζω το στηρίζω.
1: Είναι φρέσκα και
11: φρέσκα και από το χωριό που λένε. Πολύ ωραία.
0: Αυτά είπαν και οι καταναλωτές στη λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Θα ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ αυτό της Δέσποινας Σαμαραντίδου, τι είπε και ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών στην περιοχή, ο κύριος Νίκος Κουρτίδης.
12: Είναι αρκετή, γύρω στους 140.
1: Η υπουργική απόφαση πλέον, το γεγονός ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουν επαγγελματίες από τους παραγωγούς και να αναγράφεται αυτό σε μια μεγάλη ταμπέλα, πώς το βλέπετε?
12: Πολύ θετικό και πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε η παραγωγή από τους εμπόρους. Οι εμπόροι είναι εμπόροι, εμείς οι παραγωγοί φέρουμε τα φρέσκα πράγματα στη λαϊκή αγορά.
1: Ο κόσμος προτιμά τους παραγωγούς?
12: Εδώ στην Κοζάνη και στις άλλες λαϊκές μας προτιμάν πάρα πολύ. Τους ντόπιους παραγωγούς.
1: Οι τιμές είναι καλές?
12: Οι τιμές είναι βέβαια είναι καλές, όπως βλέπετε, 1 ευρώ το πιπόνι, το κομμάτι. Όσο μπορούμε πιο φτηνά.

Συνέχεια πάντα εδώ στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή και επιχειρούμε να μιλήσουμε και με εργατικά κέντρα για την ιστορία αυτή με την Αχλάδα και κυρίως με το εργατικό κέντρο της Φλόρινας, αλλά και όχι μόνο, και με εργαζόμενους με τους οποίους δεχτήκαμε και αρκετά τηλεφωνήματα μετά από κάποιες αναφορές μας. Πλέον προμηθευτής της γείτονος χώρας των Σκοπίων και της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι το Κόσοβο και όχι η Ελλάδα, κάτι που δεν καθιστά τη χώρα μας εξαγωγική. Ο λιγνίτης από το προσήλιο Σερβίων και την Αχλάδα μέχρι να φτάσει στη γείτονα έχει υψηλότερο κόστος από αυτόν στο Κόσοβο. Από την άλλη, η κατάσταση στο ορυχείο της Αχλάδας έφτασε στο απροχώρητο και οι εξορίξεις ήταν απαγορευτικές. Υπήρχε βεβαίως πάντα μια διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας με την γειτονική χώρα μέσω ιδιωτών. Ουδής έβλεπε τότε το περιβαλλοντικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, στη νέα συμφωνία, ο ανάδοχος από το Κόσοβο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά με επίσημες πληροφορίες, στη νέα συμφωνία ο ανάδοχος από το Κόσοβο θα αναλάβει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και την μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά θα κοπούν εδώ από την χώρα μας. Προφανώς κάνει μια καλύτερη συμφωνία η γειτονική μας χώρα με το Κόσοβο, η οποία ουσιαστικά απαλλάσσει, θα λέγαμε, την κατάσταση αυτή σε σχέση και με τις μεταφορές και με τον εφοδιασμό της αλυσίδας και με την πώληση του προϊόντος του λιγνίτη, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Έτσι πετά στο δρόμο δεκάδες εργαζόμενους που δεν έχουν κυριολεκτικά πλέον να κάνουν κάτι άλλο. Κλείνει πριν την ώρα του το ορυχείο προσιλίου στην περιοχή των Σερβίων, με τον ιδιώτη να το κρατά αρκετά χρόνια τώρα με νύχια και με δόντια, με οικονομικό πλήγμα στην τοπική κοινωνία των Σερβίων, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 300 και πλέον εργαζόμενους στα λιγνητορχεία της Αχλάδας και την ΜΕΤΕ ΑΕ. Τι θα γίνει με αυτούς, κανένας δεν ξέρει. Θα μπουν και πάλι σε κάποιο πρόγραμμα. Αυτά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ που τα αναγγέλουν και τα ξανααναγγέλουν, όπου έχουν εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και καμία λύση. Επί της ουσίας είναι κάτι σαν μία ασπιρίνη, αν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ασπιρίνη, διότι κλείνει ουσιαστικά ορίζοντας εργασίας αυτών των ανθρώπων, έστω και αν μπουν σε ένα προσωρινό πρόγραμμα κάποιων μηνών, το οποίο βεβαίως δεν έχει και τις ίδιες απολαβές. Οι απολυμμένοι εργολαβικοί και οκταμηνίτες, λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνουν, και από εκεί και πέρα ένα επιπλέον εργατικό δυναμικό χάνεται από την περιοχή μας, αυξάνοντας την ανεργία. Και όχι μόνο αυτό, έχει να κάνει και με τους μεταφορείς και με τους ανθρώπους με τα φορτηγά, με μια σειρά από κόσμο που αφορούσε τόσο στο προσήλιο Σερβίων όσο και στην Αχλάδα, στα λιγνητορχεία της Αχλάδας στην περιοχή της Φλόρινας. Αυτά έτσι ως μια εξέλιξη. Επιχειρούμε να πάρουμε και άλλα στοιχεία πέραν αυτών που ήδη δώσαμε, και με ό,τι νεότερο, και ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είμαστε πάντα λίγο πριν τις 11. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα πάμε

Σε ένα ακόμη τραγούδι για να συνεχίσουμε με ένα θέμα κοινωνικό αυτή την φορά. Θα ακούσουμε σε λίγο περί τίνος πρόκειται και επίσης είμαστε και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε δεχτεί και νέα τηλεφωνήματα για αυτά και για οποιαδήποτε άλλα. Παίρνουμε ήδη και απαντήσεις από τους αρμόδιους.

Επόμενο χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, αύριο θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Φλόρνας, τον κύριο Σιάκο Κωνσταντίνο, και για την Αχλάδα και τα λιγνητορυχεία και ό,τι άλλο έχουμε, όπως και με άλλους ήδη έχουμε επικοινωνήσει. Κάναμε αναφορές και αρκετά και πληροφορίες δώσαμε επίσης. Πάντως, το επόμενο διάστημα και μέσα στα μέσα του 2027 θα έχει κριθεί ουσιαστικά τι θα γίνει με την καύση των απορριμμάτων. Θυμάστε την αντίδραση της περιοχής μας σε αυτό το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, παύλα υπολοιμμάτων, που επρόκειτο να γίνει και είχε ανακοινωθεί και από το Υπουργείο. Και μάλιστα ολόκληρη κινητοποίηση έγινε και από την περιοχή και συγκέντρωση και μια σειρά από πλήθους διαμαρτυριών φορέων, δεκάδων φορέων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα πάντως θα κριθεί το θέμα των κινήτρων για την ανακύκλωση, ένα οικονομικό μοντέλο που συνδυάζει την ενεργειακή αξιοποίηση αλλά και την περαιτέρω λειτουργία της ανακύκλωσης. Το τι θα σημαίνει αυτό και πώς και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί είναι κάτι που αν θα το δούμε όταν θα βγουν πλήρως οι αποφάσεις και θα έχουμε τις οριστικές αποφάσεις. Πάντως αναμένεται και αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής με την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων και την καύση των απορριμμάτων να μπαίνει στο χρηματιστήριο των ρήπων. Μπαίνει στο χρηματιστήριο με τιμές, με μετάβαση, με υποχρεώσεις και με καλύψεις των εκπομπών. Και το τι θα σημαίνει αυτό και στο επίπεδο της κυκλικής οικονομίας, των πλαστικών και μια σειρά από μεγάλα θέματα τα οποία φαίνεται ότι θα κλείσουν οριστικά τους επόμενους μήνες. Άλλοι τοποθετούν αυτό το διάστημα μέχρι και τα τέλη του έτους, άλλοι λένε μέχρι και τα μέσα του 2027. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ένταξη μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στο σύστημα εμπορίας ρήπων από το 2031. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί νομίζω θα αποβεί ουσιαστικό για τα επόμενα χρόνια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ένταξη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στο σύστημα εμπορίας ρήπων από το 2031, επιβάλλοντας κόστος άνθρακα στις εκπομπές. Η ρύθμιση αυτή μεταβάλλει άμεσα όλο το σχεδιασμό και το λειτουργικό κόστος όλων αυτών των μονάδων που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήταν και σήμερα οι πρωινές διαδρομές μαζί σας, λίγο μετά τις 9 μέχρι και αυτή την ώρα. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσία της εκπομπής ο συνάδελφος ο Νίκος Κουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια και ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, με τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ την Φώτεινή την Καλογάβρου και την Δέσποινα Αμαραντίδου. Και σε ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αντλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
18: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

Μέρα. Μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Φοβερός. Φοβερός.
1: Υπέροχος. Υπέροχος.
0: Υπέροχος.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Τον ακούω.
0: Τον ακούω.
1: Κάθε μέρα.
2: Επιμέλεια παρουσίαση

0: μουσική. Μέρα, μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία. Stay tuned. Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM. Μέρα, μεσημέρι.

0: Δευτέρα, μεσημέρι. Μουσική.
1: Attention. Now I bite the dust. Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή μας.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα μεσημέρι. Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης.
2: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
3: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
4: Διαφημίσεις.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
8: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
7: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
8: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
7: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
9: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
10: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
9: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
11: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
15: Παρακαλώ.
16: Η κυρία Μαρία.
15: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
16: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
14: Σας λέει ψέματα.
16: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
14: Μην τον πιστέψετε.
16: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
14: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
17: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
18: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.
19: Οι ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδος θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ, και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου. Ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντική σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας, και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το πάζελ του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιωλικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ερτ News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με μια ναυτική ιστορία λοιπόν από τους Λογκομόντο, που είναι πάντα ιδιαίτεροι και στη μουσική και στις ερμηνείες. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και κυρίως φέρνει το ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, καυτής θα έλεγα εντός εισαγωγικών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη λοιπόν η νέα εβδομάδα και έτσι θα συνεχίσουν οι θερμοκρασίες, οι οποίες θα έχουν και ανωδική μάλιστα πορεία, γι' αυτό εφιστούμε και πάλι την προσοχή να μην κυκλοφορείτε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η σωστή ενυδάτωση βέβαια και το ανάλογο ντύσιμο με ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι κάτι που επίσης χρειάζεται. Στους 33 το θερμόμετρο, με 34 στη Δυτική Μακεδονία το μεσημέρι, η χαμηλότερη που θα σημειωθεί εδώ στην περιοχή μας θα είναι 20 βαθμοί.
1: Ελληνικό καλοκαίρι σου λέει ο άλλος. Ήθελα να ξέρω τι βρίσκουν οι ξένοι και έρχονται.
2: Τους θέλει αυτή η ντάλα.
3: Εμένα δεν με θέλει καθόλου.
1: Ούτε και εμένα. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να είμαι τουλάχιστον στην Ανταρκτική μέσα σε ένα ιγκλού.

0: Ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί στη μουσική και του Βασίλη Γιαννόπουλου στους στίχους, που η πρώτη ερμηνεία ήταν από τον ίδιο και τη Χαρούλα Αλεξίου. Τώρα το ακούσαμε από την Ελευθερία Ρβανιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ροκ μπαλάντα ο τίτλος του τραγουδιού και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Καταρχήν φέρνει μια γιορτή, Κοσμάς ο Ετωλός σήμερα τιμάται από την εκκλησία μας. Να πούμε ότι υπήρξε Έλληνας μοναχός, ιεραπόστολος και δάσκαλος του γένους, κεντρική μορφή της εκκλησίας και της ελληνικής πνευματικότητας κατά την τουρκοκρατία. Περιόδευσε στη Ρούμελη και τα Βαλκάνια, ιδρύοντας σχολεία και διαδίδοντας το μήνυμα της εθνικής αφύπνισης. Εκτελέστηκε από τους Οθωμανούς μία μέρα σαν σήμερα το 1779 και αναγορεύτηκε Άγιος και Εθνάρχης για το έργο και την αυτοθυσία του. Οπότε σήμερα τη τιμητική του έχει το όνομα Κοσμάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Να ζήσεις παιδί μου σαν τα ψηλά βουνά.

Ο Τιμονιέρης ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση. Ένα τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που έγινε γνωστός με το μικρό του όνομα, τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, που εμείς όλοι στην Ελλάδα τον ξέρουμε σαν Πασχάλη, και γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1946. Ένας Έλληνας τραγουδιστής της ελληνικής pop σκηνής με σημαντικό έργο στο πέρασμα των χρόνων. Γεννήθηκε στη Κωμόπολη Δοξάτο του νομού Δράμας. Η καριέρα του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία και με το συγκρότημα Olympians. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ακολούθησε μια σόλο καριέρα. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 30 δίσκους, πολλοί εξ αυτών έχουν γίνει χρυσή και πλατινένιοι. Η φωνή του σφράγισε αξέχαστες επιτυχίες και παραμένει ενεργός σε διαχρονικές συνεργασίες αλλά και ζωντανές εμφανίσεις.

0: Η Σέβη Τηλιακού ήταν αυτή που έχει κάνει τη διασκευή και σε μουσική προσαρμοσμένη στον ελληνικό στίχο που είναι επίσης δικός της, σε ερμηνεία του Πασχάλη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε για τη συνέχεια να θυμηθούμε έναν Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2021. Ανέστης Βλάχος το όνομά του. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα κυρίως από το κινηματογράφο τη δεκαετία του 60. Ενώ έχει παίξει σε περίπου 200 ταινίες και γρήγορα τυποποιήθηκε σε ρόλους νταΐ και κακού. Κορυφαία πάντως στιγμή της καριέρας του, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο ψυχολογικό θρίλερ του Κώστα Μανουσάκη, «Ο Φόβος» το 1965, μια ταινία που επενέθηκε τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων και έκοψε πολλά εισιτήρια. Να πούμε ότι ο Ανέστης Βλάχος γεννήθηκε στη Πρωτοτσάνη της Δράμας στις 7 Φεβρουαρίου του 1934. Ενώ, όπως είπαμε και πριν, έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 2021.
1: Αυτός ο κόσμος που βλέπεις γύρω σου είναι γεμάτος λύκος και τσακάλια με ακονισμένα δόντια. Παραφυλάνε τη νύχτα και όποιος ξεστρατήσει να πέσουν επάνω του να τον κατασπαράξουν τα κρέατα. Όποιος είναι λύκος ζει, όποιος είναι πρόβατο, γίνεται μεζές του κάθε παγαπώντη. Γι' αυτό σου λέω, όσο είσαι νέος γίνε λύκος, λύκος με ακονισμένα δόντια.

Άγγελος με τους Αγγέλους, ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη σε μουσική και ερμηνεία και του Οδυσσέα Ιωάννου στους στίχους. Πάμε τώρα σε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας ντράμερ, ένας μουσικός, ο οποίος για 60 ολόκληρα χρόνια ήταν ο ντράμερ των Rolling Stones. Charlie Watts το όνομά του, και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν είναι γιατί έφυγε από τη ζωή και αυτός μια μέρα σαν σήμερα το 2021. Με το απλό και ρυθμικό του παίξιμο στα drums ήταν η ήρεμη δύναμη του συγκροτήματος, αφήνοντας χώρο στο Mick Jagger και το Keith Richards να αναδεικνύουν το συνθετικό τους και σκηνικό τους ταλέντο.

Αυτή ήταν και η Rolling Stones και πάμε πολύ πολύ παλιά, στο 79 μετά Χριστόν για την ακρίβεια, όπου μία μέρα σαν σήμερα ο Βεζούβιος εκρήγνεται με καταστροφική ισχύ και εξαφανίζει κάτω από τα ηφαιστειακά υλικά την Πομπία, το Ηράκλειο και άλλους οικισμούς της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρηξης, αν και ποτέ ακριβώς συνέβη κάτι τέτοιο, παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Η Πομπία, να πούμε ότι ήταν μια ακμαία ρωμαϊκή πόλη στον κόλπο της Νάπολης. Οι κάτοικοι της ζούσαν στη σκιά του Βεζούβιου, χωρίς να γνωρίζουν ότι το έφορο βουνό δίπλα τους έκρυβε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ηφαίστειο. Η περιοχή είχε ήδη πληγεί από ισχυρό σεισμό το 62 ή το 63 μετά Χριστόν. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως ημερομηνία της έκρηξης του ηφαιστείου του Βεζούβιου του 79 μετά Χριστόν.

Νίκος Αντύπας στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους υπέροχους πραγματικά στίχους, Λάβα από την ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο ιστορικό που συνέβη μία μέρα σαν σήμερα το 1572, έχει μείνει στην ιστορία σαν τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Με αυτό το χαρακτηρισμό έμεινε στην ιστορία η γενική σφαγή των διαμαρτυρόμενων στο Παρίσι από τους Ρωμαιοκαθολικούς που έγινε μία μέρα σαν σήμερα, όπως είπαμε και πριν, το 1572. Κατά τη μέρα της γιορτής του Αγίου Βαρθολομαίου. Ως έκφραση χρησιμοποιούνται στο καθημερινό μας λόγο για περιπτώσεις μαζικών και βίων εκαθαρίσεων.

0: Πάμε να δούμε και μερικά ακόμα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Να πούμε πως σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ένας Βραζιλιάνος συγγραφέας που έχει διεθνή φήμη. Είναι πολύ γνωστός για το βιβλίο του «Ο Αλχημιστής» και φυσικά μιλάμε για το Πάολο Κοέλιο. Το 1851, μία μέρα σαν σήμερα, γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, υπήρξε διακεκριμένος γλύπτης από τη Τίνο, κορυφαία μορφή της νεοελληνικής γλυπτικής. Τα έργα του, όπως η Κοιμωμένη και ο Σάτυρος και Έρωτας, τον ανέδειξαν διεθνώς, ενώ η πορεία του σημαδεύτηκε από ψυχιατρικές δοκιμασίες και δημιουργική αναγέννηση στο πάνορμο Τίνου. Ένας ακόμα συγγραφέας, Αργεντινός αυτή τη φορά, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1899, το όνομά του Χόρχε Λούις Μπόρχες. Εκτός από συγγραφέας, υπήρξε ποιητής, δοκιμιογράφος, πρωτοπόρος των λογοτεχνικών αναζητήσεων του 20ου αιώνα. Έγινε μάλιστα σύμβολο της μοντέρνας λογοτεχνίας. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Επόμενο μας ραντεβού αύριο την ίδια ώρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από μας ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Κάνεις μια δουλειά. Πολύ ευχαρίστηση. Φεύγεις μόνος σου, μη σ' αρπάξω και σε πετάξω από το παράθυρο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σικέ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε, κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου, μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, ήταν 450 από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοιας έκτασης πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν. Οι 15, όπως είπαμε, αναζητούνται. 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα. Και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής, δηλαδή φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα, τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι πάρα
0: πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στα εισαγγελία και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΟΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκες Κουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύ πλοσκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να διαμείνουν στη Μικρίνη αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολίαζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, τη Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άντρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άντρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος σε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέβρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τυχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και η πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο η 63χρονη Ζακυνθινή έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας, γιατί της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήγγειλε ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι οι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικία άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε, να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεύτερη.
0: Και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Παλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάληψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή.

0: άνθρωποι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων Συνοδεία Περιπολικού για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα τέπη του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρτορ Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο. Και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη, που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
4: Ακριβώς 49 άτομα στην Ηλία.

0: Συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς, αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη, μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέσθηκε το μνημόσυνο για τους 3 πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας, όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή, και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες. Γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ολοόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών, συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Αμαλία.
3: Καλό μεσημέρι από Κομοτηνή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή. Κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομοτηνή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στη ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
4: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Οι θάλασσες περιοχές, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τη φλότα που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει τέλος πάντων το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
4: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
1: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Άγιου 40 δεν άντεξαν.
4: Δεν λειτουργήσαν.
1: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑΝ, κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη η διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κρητικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 10 πρώτου του 27, 15 Νάτου του 26. Επιτρέπονες μέρες, την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
1: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή η Άσον, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
5: Πέρα, όμως, ναι. Ναι, από εκεί πέρα όμως
1: πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
5: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον.
1: Ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
5: Πέρα, όμως, ναι. Ναι, από εκεί πέρα όμως
1: πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
5: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν.

0: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με την Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο IKEA, για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με την Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το ιστορικό των δρομολογίων στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα σε ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτιέχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρκιανό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γκιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς αποτέλεσμα. Μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την

0: υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δημοφιλιατόν ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Αχίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική. Είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αττικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Κτίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θα να πούμε επίσης δείτε ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομεκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Αν και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν, ωστόσο το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν κυρίες και κύριοι κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα κινητή. Ο υδράργυρος στο πολιτικό πεδίο, το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την οποροχημένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναμφισβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα αναγνωθεί την ΔΕΦ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, νότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλτανής, μάσκα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός δανείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίου θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη στην πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως, θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό. Μάλλον τη επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά, την Πέμπτη θα ανέβει ο
1: πρωθυπουργός. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης για αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή. Θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει. Αυτό θα να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλυνα αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίευσης και μάλλον και στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει να, ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίηση των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες στους εμπόρους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κοινωνικό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επενδυτήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση,
5: μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτηρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδική σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
9: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή ειδικά των ευάλωτων ομάδων σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο, στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Ζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, αλλά πριν σε κλείσουμε να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικοινωνιότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές, δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
12: Μου σχήμα οικογένεια, δεν αισθάνομαι καλά.
13: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά...
14: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
15: Και έχει αυτό το συννεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
16: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
17: Έχω πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, του, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
18: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
20: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
21: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
21: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κ. Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη. Τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
2: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
3: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
2: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
22: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία. Αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έστεισε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στην Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένοι κοινή γνώμη, σοκαρισμένοι βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ρενιούς ένας από αυτούς.
3: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή με τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα όπως λένε οι επιστήμονες και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στο Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες και ο Παύλος Βαρνάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης το άτυπο πέθυμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση λέγοντας ότι στην αρχή και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά ανεβαίνουν και κάνουν και αυτή την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Βαρνάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
6: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα πρέπει να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Τι λένε στη Χάρη Λάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη
9: του πρόεδρου Πασόκ κ. Αμπουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά. Ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση.

0: του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα Συρίας, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άντρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χάρη Λαοτρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Και ναι, αφορμή γρηγόρη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το Πασόκ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το Πασόκ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου, καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το Πασόκ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
0: Και αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη μετά διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Βόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν. Βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι

0: Με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
0: Στο Κίεβο λοιπόν πραγματοποιείται παράλληλα η Σύνοδος, όπως είπε, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας. Από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στην να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία. Κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
2: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
3: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
4: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
5: Ναι.
4: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τοιχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμηνία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
7: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με τα τέλημα του Παναθηναϊκού που θέλει να, καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδρομο Ολυμπιακών Καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα, στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

και πάλι μαζί εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Αυτό το από μεσήμερο της Δευτέρας, το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Μπαίνουμε σίως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, μιας και την επόμενη Δευτέρα ολοκληρώνεται και ο τρίτος μήνας του καλοκαιριού. Βέβαια η ζέστη καλά κρατεί, το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ και θα είναι και για τις επόμενες μέρες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας δροσίσουμε έτσι με κάποια από τα νέα albums του Αυγούστου, κάποιες δουλειές που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες και κάποια ολόφρεσκα singles. Αυτό είναι το Pale Blue Yacht, ένα από τα καινούργια τραγούδια των Bulbs από την Μπόκοτα της Κολομβίας, που επιστρέφουν με ένα ακόμη άλμπουμ το φετινό φθινόπωρο. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχους ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας αντίστοιχα. Εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης, το μικρόφωνο στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιόμητρος. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Blue Dot από το επερχόμενο άλμπουμ των Valves. Για να πάμε ξανά στον Leon Bridges, το νέο του άλμπουμ θα είναι το Happiness Anytime. Είναι ένα άλμπουμ που έχει, που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένα στις 25 του Σεπτέμβρη. Ποια είναι όμως η διαφορά? Ότι ο Leon Bridges αποφασίζει να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ σε τρία EP σταδιακά. Ήδη μας έχει δώσει τον προηγούμενο μήνα τον Ιούλιο το πρώτο του, το Part 1. Από εκεί μέσα ακούσαμε τραγούδια όπως το Your Love is Electric, το Light the Way ή το Illusion. Τώρα την Παρασκευή μας έδωσε το δεύτερο μέρος, το Part 2. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό και θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με το τρίτο μέρος. Φυσικά θα υπάρχει και ολόκληρο το άλμπουμ στην αγορά. Ένας διαφορετικός τρόπος προώθησης από τον Leon Bridges που επιστρέφει με το καινούργιο του αυτό υλικό. Πάμε σε πρώτη παρουσίαση να ακούσουμε το πρώτο από τα δύο τραγούδια που επιλέγουμε σήμερα. Έχει τον τίτλο Talk It Over.

3, όπως είπαμε σταδιακά, παρουσιάζει τα 3 ψηφιακά EP του νέου του άλμπουμ, που γενικά θα αποτελείται από 12 τραγούδια. Πήραμε μια γεύση λοιπόν με το lead single αυτού της δεύτερης ενότητας του δίσκου, το Talk It Over. Για να ακούσουμε όμως επίσης σε πρώτη παρουσίαση και το All Day All Night με την Lady Akito να είναι στα φωνητικά μαζί του.

το νέο άλμπουμ λοιπόν του Leon Bridges. Ακούσαμε δύο tracks σε πρώτη παρουσίαση και πάμε λίγο τώρα στο άλμπουμ του Kelly Finnegan. Και αυτό βγήκε στην αγορά πριν από λίγες μέρες. Δεν είναι με καινούριο υλικό, είναι μια συλλογή με B-sides, με singles και Forgotten Games, όπως χαρακτηριστικά όσο είναι ο τίτλος. Έγινε βέβαια η κυκλοφορία αυτή διαμέσω της Coleman Records. Είναι μια συλλογή αφιέρωμα για τα 15 χρόνια κοινής πορείας του Kelly Finnegan με την Coleman Records, σε αυτή την παράλληλη πορεία που κάνει στη δισκογραφία, στην solo του δηλαδή διαδρομή, ταυτόχρονα με αυτή που κάνει με το συγκρότημά του, τους εκπληκτικούς Monophonics. Σε αυτή τη συλλογή συγκεντρώνονται σπάνιες ηχογραφήσεις, singles και ακυκλοφόρητα τραγούδια. Είναι δηλαδή η κυκλοφορία που διαδέχεται στην προσωπική διαδρομή του Kelly Finnegan το άλμπουμ του, το A Lover Was Born, που είχε βγει στην αγορά στα τέλη του 2024. Για να πάρουμε μια γεύση από τη συλλογή αυτή με το It's Not That

Thank you.

Το Come Back To Me από τη νέα δουλειά των Jungle στο γνωστό ύφος επέστρεψαν με ένα ακόμη άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν βέβαια τα γνωστά soul, funk, στοιχεία από τη disco, pop σε αυτό το mainstream σχήμα που όμως γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και έχει και ωραίες ιδέες. Θα αλλάξουμε το κλίμα τώρα και με αυτό το track θα φτάσουμε στις 3.30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάμε στην επιστροφή των Fontaines DC. Έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber είναι το άλμπουμ που θα βγει στην αγορά σε κάτι λιγότερο από 2 μήνες, στις 16 Οκτωβρίου από την XL Recordings. Και αυτό εδώ σε πρώτη παρουσίαση είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου, το Marianne, Fontaines DC.

Fontaine's DC σε πρώτη παρουσίαση το Marianne, όπως είπαμε, από το άλμπουμ που έρχεται στα μέσα του Οκτώβρη. Ακριβώς στα 30 μετά τις 3, συντονισμένοι σε αυτό το απομεσήμερο της Δευτέρας, την 24η μέρα του Αυγούστου, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις νέων τραγουδιών. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, κανονικά οι αφιερωματικές εκπομπές μας. Την Τετάρτη έχουμε τη 13η εκπομπή με το αφιέρωμά μας στη δεκαετία του 90. Ένα αφιέρωμα που θα ολοκληρωθεί στις 15 εκπομπές για να ξεκινήσουμε μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, εκεί κάπου στις 15 με 20 Σεπτεμβρίου, έναν καινούριο κύκλο αφιερωμάτων. Θα τα πούμε όμως την ώρα τους όλα αυτά. Τώρα, πάλι πάμε να ακούσουμε κάτι ολοκέντρουγιο. Σε πρώτη παρουσίαση η νέα δουλειά των Mystery Jets, οι οποίοι μετά από αρκετά χρόνια, από το 2020, επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ, το οποίο είναι το 7ο, A Hole to See the Sky Through. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ. Βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή. Ακούμε το Soul River.

Και από τους Mystery Jets, τους βετεράνους Echo and the Bunnymen, ανακοίνωσαν εδώ και λίγες εβδομάδες την κυκλοφορία του 13ου στούντιο άλμπουμ τους. Έρχεται σε λίγες μέρες, στις 18 του Σεπτέμβρη, το Apples for Isaac. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ για τους Echo and the Bunnymen, του Ian McCallough, μετά από 12 και πλέον χρόνια. Το Meteor Ridge του 2014 ήταν η τελευταία στούντιο δουλειά των Echo and the Bunnymen, αυτών των βετεράνων με τη μεγάλη ιστορία στον alternative χώρο από τα θρυλικά 80s και όχι μόνο. Είχαμε παρουσιάσει πριν μερικές μέρες το Brussels is Haunted, το πρώτο single του δίσκου. Τώρα μας δίνουν και ένα follow-up track, το The Light That Surrounds You. Πάμε λοιπόν σε πρώτη παρουσίαση να ακούσουμε τους νέους Echo and the Bunnymen.

Με το There She Goes από τους Thee Sincere από την Coleman Records επιστρέψαμε ξανά στα Soul Funk μονοπάτια του συγκεκριμένου label που αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα labels στον κόσμο, στο χώρο της Soul Funk σκηνής. Σε αυτή την Gospel Funk Soul θα μείνουμε καθώς είμαστε ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 3. Έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Όπως είπαμε και αύριο Τρίτη θα συνεχίσουμε μόνο με καινούργια tracks από καινούργιους δίσκους αλλά και από υπερχόμενους, μιας και το φθινόπωρο που σε λίγο θα μπει έχει πάρα πολλές νέες κυκλοφορίες. Πάμε στους The Womack Sisters. Αυτό είναι το If You Want Me από το νέο τους άλμπουμ.

The Womack Sisters, η κυρία Georgia Smith επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ από τις hot παρουσίες στην βρετανική σκηνή και όχι μόνο στο λεγόμενο mainstream χώρο. Από το νέο της άλμπουμ σε πρώτη παρουσίαση επιλέγουμε το What's Done Is Done.

Καινούργια τραγούδια όμως δεν έχουμε μόνο από την Georgia Smith, έχουμε και από το ντουο των Hermanos Gutierrez που έχουν... Καινούργια τραγούδια όμως δεν έχουμε μόνο από την Georgia Smith, έχουμε και από το ντουο των

φωνή της Natalie Merchant από το νέο τους άλμπουμ. Πρώην τραγουδίστρια των θρυλικών 10,000 Maniacs στα 80s και στις αρχές των 90s, εδώ και πολλά χρόνια ακολουθεί τη σόλο της καριέρα. Γρήγορα θα κλείσουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Shao Bozy και τη συνεργασία του με τον Leo Bridges, τον ξανασυναντάμε εδώ, μιας και συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι του Αμερικανού. Αύριο συνεχίζουμε με τις νέες παραγωγές από την Διεθνή Δισκογραφία. Κλείνουμε λοιπόν με το Burning It Down. Σωτήρης Νάστος και Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, στην Ερτ Φλόρινας και στην Ερτ Κοζάνης αντίστοιχα. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, εδώ ζωντανά από το στούντιο της Ερτ Κοζάνης, στο ξεκίνημα αυτής της νέας και τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τίποτα άλλο, σε λίγο σύνδεση με το Ερτ News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή τη Δευτέρα. Sunny Shining, Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε που λέτε, Δευτέρα και 24 Αυγούστου, και μας το φυλάει για το τέλος του καλοκαιριού αυτό ο καιρός να έχει πάρα πολύ ζέστη. Τυχερή όσοι δεν είναι ακόμα στην πόλη, άτυχε εμείς που γυρίσαμε, εντάξει, μας λείψατε, αλλά οι διακοπές είναι πάντα διακοπές και ποτέ δεν σου αρκούν, θέλεις πάντα κι άλλο. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

En mayo crecen las flores.

Αυτό που λέτε ήταν το Porvenir, Sotto Maggiore, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται στο απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και για να επικοινωνήσουμε, 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram. Και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να μας πείτε πώς περάσατε, πώς ήταν αυτές οι διακοπές, αν τελείωσαν ή αν είστε ακόμα σε κάποια παραλία και εμείς ζηλεύουμε.

φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Αυτές τις ημέρες που λέτε, τις ημέρες που εμείς λείπαμε, κυκλοφόρησαν στο μεταξύ πολύ ωραία τραγούδια και μου κάνει εντύπωση ότι μέσα στον Αύγουστο κυκλοφόρησαν δύο δισκάκια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Και πολύ ωραία συγκλάκια επίσης. Όπως αυτό εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση, η κεντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα, κόκκινο συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Young Hearts Run Free. Το σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες αυτό. Το πώς μπορούμε να είμαστε, να νιώθουμε ελεύθεροι.

Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την προκαλούν πάντως οι διακοπές. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλό απόγευμα, είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ημέρα προσαρμογής για εμάς εδώ στην από εδώ πλευρά του ραδιοφώνου.

Nicolaitly, Tell Me Now So I Know. Και η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας το πρωί στους δρόμους πίστευα ότι θα είναι περισσότερη κίνηση, που σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετή, είστε εσείς που δεν έχετε επιστρέψει πίσω. Στο μεταξύ αυτές τις ημέρες που λείπαμε κυκλοφόρησε και αυτό εδώ. Έχει τίτλο «Μη κοροθών». Και είναι η ελπίδα.

Γορίλας, Φατουμάτα Διαβάρα και το Ντεζολέ λίγο πριν από τις 5. Στο μεταξύ βλέπα τώρα την ανάρτηση στο Instagram του Doc TV για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899 στο Μπένος Άιρες και έχει αυτή τη φράση: να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Κρατάμε αυτό και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που περίμενα όλες αυτές τις ημέρες για να το ακούσουμε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fever Corporation και το Voyage Libre στην επιστροφή. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου, είναι ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επιστρέψαμε, προσαρμοζόμαστε. Και ένα από τα άλμπουμ που λέγαμε και πριν ότι κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες είναι το Sunshine των Jungle, οι οποίοι ανοίγουν με αυτό το άλμπουμ ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία τους. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους και είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά που αποτυπώνει πλήρως αυτή τη νέα δυναμική που έχει το συγκρότημα. Είναι τρίο πια, έχει προσθεθεί και η Λίντια Κίτο, και πίσω από αυτή τη φωτεινή παραγωγή που έχουν οι Jungle παραδοσιακά στον ήχο τους και στην μουσική τους και αυτή την έντονη ρυθμική διάθεση, υπάρχει ένας δίσκος που ασχολείται συστηματικά με την αγάπη, με την απώλεια, με την αβεβαιότητα, με την ανάγκη να παραμένεις παρόν στη στιγμή. Αυτό το τραγούδι που έρχεται είναι το τελευταίο στο άλμπουμ. On My Soul λέγεται. Έχει κάτι μελαγχολικό.

για τους Jungle που επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο δισκάκι και αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Και αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του Happiness Anytime του Leon Bridges, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτέμβριο ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα έδωσε άλλα 4 τραγούδια, θυμάστε είχε δώσει 17 Ιουλίου τα 4 πρώτα singles και τώρα έδωσε τα 4 επόμενα τραγούδια από αυτό το δίσκο που περιμένουμε. Αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο στο άλμπουμ, Happiness Anytime λοιπόν.

0: Bridges, Happiness Anytime, και η αλήθεια είναι πως μας αρέσει που με αυτή τη δουλειά βλέπουμε έναν πιο εξωστρεφή και με χορευτική διάθεση Leon Bridges, που φυσικά δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτή την κομψότητα που έχει ο ήχος του και που χαρακτηρίζει τη δουλειά του μέχρι σήμερα, και είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση, έχω την εντύπωση, ενός ταξιδιού σε έναν παραθαλάσσιο ηλιόλουστο προορισμό, και μας αρέσει αυτό, μας ταιριάζει πολύ νομίζω.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you.

White Town. Εκεί από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90. Και επειδή κάνει ζέστη αυτές τις ημέρες και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, θα υπάρξει λίμνος, διάβαζα πριν, μια ανάσα δροσιάς εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Μετά πάλι θα ανέβει ο υδράργυρος. Επειδή λοιπόν έχει ζέστη αυτές τις ημέρες και επιστρέφουμε στην πόλη αρκετή, μια ωραία ιδέα είναι σινεμά, και ειδικά σινεμά σε ταράτσα, έτσι λίγο να ξεχαστείς από το γεγονός ότι βρίσκεσαι πάλι πίσω στην ζεστή Αθήνα. Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία, το «Για μια νύχτα μόνο» αυτές τις ημέρες στα σινεμά, σε σκηνοθεσία Will Gluck. Γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι πρωτότυπη ιδέα η οποία αξιοποιείται κομικά στο έπακρο, πικάντικες λέει σεναριακές εμπνεύσεις, ταιριαστό το πρωταγωνιστικό δίδυμο, αδύνατον όμως να αποφευχθεί το προβλέψιμο γλυκανάλατο φινάλε, αλλά δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνέργεια κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Σε goodbye λοιπόν. Εμείς θα πούμε αντίο σε 25 λεπτά από τώρα στις 6. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας επιστρέψαμε μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο rteko.gr επίσης μας βρίσκεται. Και θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε ακόμα σε διακοπές. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Baby, I've been missing you. We left in the morning. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Μάγια Φεντίβα λοιπόν και το Kiss, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Διάβαζα τώρα για το Vacation Hangover που περιγράφει λέει αυτή τη διαδικασία της ψυχολογικής προσαρμογής που περνά ο οργανισμός όταν επιστρέφουμε στη δουλειά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ο Jackson Parsons που είναι ειδικός στις καριέρες και στην σχέση μας με την εργασία εξηγεί λέει ότι το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι διακοπές δεν κατάφεραν να μας ξεκουράσουν. Μπορεί να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες αποφάσεις και μικρότερο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επιστροφή σε ένα γεμάτο inbox, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μια μεγάλη λίστα με υποχρεώσεις απαιτεί μια νέα περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής και λέει ότι υπάρχουν συμβουλές για να το ξεπεράσουμε, όπως το να ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες και όχι από τα emails που έχουν έρθει, να προστατεύσουμε την πρώτη ώρα μετά την επιστροφή μας στη δουλειά, δηλαδή να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με συναντήσεις, να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο αργοί. Ωραίο είναι αυτό, νομίζω να το εφαρμόσουμε όλο το χρόνο για να μην πνιγόμαστε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο μας προτείνει, να κρατήσουμε λέει μια συνήθεια από τις διακοπές, όπως το να βγαίνουμε για φαγητό με φίλους, να μην συγκρίνουμε τα συναισθήματα της Δευτέρας φυσικά με την επιστροφή από τις διακοπές. Είναι άλλη η μελαγχολία που έχουμε τις Δευτέρες και άλλο το γεγονός ότι μας λείπουν οι διακοπές, να βάλουμε κάτι ευχάριστο στο ημερολόγιο και να πούμε όχι σε περιττές νέες απαιτήσεις. Εγώ λέω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά.

αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και αν με ρωτάς είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Hold Me. Αν μπορούν, επιστρέφει μετά από 6 χρόνια με νέο υλικό και με άλμπουμ που θα έχει τίτλο I Thought We Were The Same. 6 Νοεμβρίου θα βγει και θα μιλάει για την εμπιστοσύνη και την προδοσία. Θα μιλάει για την εμπιστοσύνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα είναι ένα σχόλιο για την εποχή μας. Αυτό ήταν το Hold Me, το πρώτο single από αυτό το νέο άλμπουμ όπου διαπραγματεύεται την οικειότητα και τη δυσλειτουργία που έχουν οι σχέσεις. Κάναμε και το preview μας σήμερα στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μουσική που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ή έχει κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες και θα βάλουμε στις αποσκευές για το φθινόπωρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε για την παρέα, Κλάουντια Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Να Μαρία, η όρκεστρα Baobab. Στο 2026. Στο 2026 η όρκεστρα Baobab, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 24 Αυγούστου. Άλλη μία επιστροφή ανάμεσα σε διακοπές στην πόλη. Κάποια ακόμη σε κάποιο νησί, σε ένα προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Λίγοι πάντως είναι έτοιμοι για το ξεκίνημα τη σεζόν, αφού ούτε καλό φθινόπωρο οι περισσότεροι δεν μπορούν να πούνε ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Με καύσωνα μας βρίσκει αυτή η εβδομάδα. Και γερό έτσι από τους καύσωνες που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εκεί έξω, δηλαδή δεν είναι για περίπατο. Η Αθήνα. Και όχι μόνο η Αθήνα, και διάφορα άλλα μέρη που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το αεράκι, δεν το έχει.

Summer in the City, λοιπόν, ακούσαμε Joe Cocker. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του κόσμου. Και καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Επιστροφή από τις διακοπές. Και αν είστε και σε μέρη όμορφα, μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber μέσα από την official σελίδα μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 2-10-60-66-4-29. Τρόποι υπάρχουν για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Light the way από Leon Bridges, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπως είπαμε, και μέσα από το Messenger στις official σελίδες μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr όπου και αν βρίσκεστε. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά από το Nashville, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2025. Forever and ever.

Ζωντανά λοιπόν ο Ραούλ Μάλο. Ντέμις Ρούσους ακούσαμε το Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Los Ojos del Condor, Γερμάνος Γκουτιέρες στον αέρα μας. Και με καύσωνα ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε άλλα σημεία, αυτό συζητούσαμε, ότι ο καύσωνας είναι καύσωνας και στα σημεία που δεν τον περίμενες.

Los Ojos del Condor από τους Ερμανούς Γκουτιέρες. Οι Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ. Αυτά είναι τα ωραία και στο 2026 δημιουργική Jealous Lover στον αέρα μας. Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ. 2026 οι Stones μας κάνουν αυτή την έκπληξη. Και εδώ το Jealous Lover.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Καύσωνας διαρχίας στην χώρα, κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος Radio.

My Sweet Lord, Damian Marley, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε κάποιους, γιατί βρίσκεστε στο δρόμο. Τουλάχιστον είναι μια καλή μέρα να επιστρέφει κανείς Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για κάποιους στην αρχή της σεζόν, για κάποιους άλλους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Έτσι, καλές διακοπές και σε εσάς που τώρα αρχίζει η περιπέτεια με τον καύσωνα το φοβερό. Υπομονή με δροσερές μουσικές του 2026. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Παπισδούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όμορφα σημεία μας στέλνει και τις φωτογραφίες, τις εικόνες από όπου μας ακούτε. Welcome to Ecclesia, Νάικα στον αέρα μας. Πολύ ωραία παραγωγή, Νάικα, στο 2026, από τις ομορφιές της χρονιάς.

Ναΐκα, λοιπόν, στις ομορφιές του 2026. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από κάποιο χωριό, κάποιο νησί, κάποιο παραθαλάσσιο σημείο, στο βουνό, σε σπίτι, πίσω στην Αθήνα, στη δουλειά. Όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Και αν έχεις επιστρέψει, είμαστε παρέα να δροσίσουμε σε αυτόν τον καύσωνα το φοβερό. Ό,τι μπορεί να δροσιστεί. Έτσι, ιδιαίτερα στην πόλη. Αν και είναι και λίγο χαλαρή η Αθήνα, αυτό το καλό έχει από το 15 Αυγούστου. Αυτό το δεκαήμερο. Αν και έχει αρχίσει και φορτώνει και η Αθήνα. Σιγά σιγά. Άδεια δεν τη λες.

Ιμπραήμ Φερέρ, Μάρα Πορτουόντο μαζί στο Τόντε Σταβαστού Κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6 και Λουσέν Love Bites Back.

Seven Wonders από τη Holly Golightly. Απόγευμα Δευτέρας, Κόσμος 93,6, 24 Αυγούστου. Ορνέλα Βανώνη έρχεται στον αέρα μας. Ο Σεπτέμβρης έχει τις συναυλίες του, δεν τελείωσαν όλα. Δεν τελείωσαν οι συναυλίες, βέβαια. Δεν θα ξαναδούμε το ριλί στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Αυτό ήταν ένα από τα νέα που δεν μας άρεσαν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Το ρίλις βέβαια συνεχίζεται σε άλλο όμορφο τόπο που θα μάθουμε.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή για κάποιους. Άλλοι έχουν επιστρέψει στη ρουτίνα, στο ξεκίνημα τη σεζόν, που για κάποιους είναι διακοπές τώρα, έτσι. Μην σας το χαλάσουμε σας, μην μπούμε καλή σεζόν. Κάποιοι είναι ακόμα διακοπές και θα είναι και ο Σεπτέμβρης, λίγο μυστήριος μήνας. Είναι διαφορετικό το φως. Αλλά όχι τόσο πολύ ο κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Γράφει ο Χρήστος ότι ούτε ταράτσες ούτε περπατήματα έξω, κανείς πεζός μέσα μαζικής μεταφοράς. Αγκαλιά με ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Ιδιαίτερα το κλιματιστικό, έτσι. Είναι δύσκολος ακόμη και ο ανεμιστήρας με αυτόν τον καύσωνα. Είναι δύσκολος. Αυτή είναι η αλήθεια. Bill Withers, Let It Be, να δροσίσουμε με μουσικές του κόσμου. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Καλώς ήρθατε και μείνετε εδώ παρέα μας μέχρι τις 8.

Valerie ακούσαμε από την Amy Winehouse το 1966. Αυτή τη μέρα θα μεταφερθούμε εμείς στο 1966, γιατί τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου, οι Doors ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ στα Sunset Sound Recording Studios στο West Sunset Boulevard του LA. Είχαν φτιάξει ένα μεγάλο μέρος για τον ντεμπούτο που θα έκαναν, με ζωντανές εμφανίσεις το 66 στο Whiskey Go Go στο Los Angeles, και το 67 έκαναν το θαύμα τους. Ένα θαύμα που έγραψε μία τεράστια ιστορία στη μουσική. Ένα άλμπουμ, ένα ντεμπούτο που λες δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς την ιστορία. Ότι κάποιοι έγραψαν αυτό το άλμπουμ που τίποτα δεν έμοιασε σε αυτό. Οι ρυθμοί που είχαν μέσα, όλες οι ιδέες, ο λυρισμός που είχε ο Μόρισον σε οτιδήποτε έκανε αυτή η σπουδαία τεράστια παρέα, που είναι φοβερό το ότι ζήσαμε πάνω κάτω στην ίδια αέρα σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι του 65, όταν ο Μόρισον συνάντησε τυχαία τον συμφοιτητή του από τη σχολή κινηματογράφου του UCLA, Ray Manzarek, στην παραλία Venice Beach. Του τραγούδισε το Moonlight Drive που είχε γράψει. Ο Manzarek κατάλαβε αμέσως ότι απέναντί του είχε ένα τεράστιο ταλέντο και ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Το όνομα επιλέχθηκε από τον Μόρισον, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Aldous Huxley «The Doors of Perception» του 54, το οποίο βασιζόταν σε ένα στίχο του William Blake. Αν οι πύλες της αντίληψης ήταν καθαρές, όλα θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι. Άπειρα. Και έτσι, ακριβώς όπως το λέει και το τραγούδι τους, η ιστορία γράφτηκε ένα απόγευμα του Αυγούστου το 1966, και μια ομάδα ανθρώπων κατάφεραν να κάνουν πράξη το break on through to the other side και να φτάσουν στην απέναντι όχθη.

Το θαύμα τους λοιπόν έκανε ο Νιντόρς γράφοντας ιστορία, όχι μόνο Bregon Through, Soul Kitchen, Alabama Song, Light My Fire, Backdoor Man, The End, όλα μέσα σε ένα δίσκο το 1967 και το τραγούδι που ακολουθεί. Το διασκεύασαν φέτος οι Cigarettes After Sex και ο Rodriguez, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος καλλιτέχνης άνθρωπος, ιδιαίτερος. Έφτιαξε την μπάντα του γιατί ήθελε να κάνει κάτι, να δημιουργήσει που να μοιάζει λίγο με αυτά που κάνει η Σαντέ, με την αισθητική της, με το περιβάλλον αυτό, με την αίσθηση περισσότερο. Αυτό είναι που κυνηγά ένας καλλιτέχνης, να υπάρχει αυτή η αίσθηση που κάνει η Σαντέ η μοναδική. Και έκανε τη δική του. Ακριβώς λοιπόν όπως μας έχει αποδείξει ο Ροντρίγκες μέσα από τους Cigarettes After Sex, ότι μπορεί να εμπνευστεί από κάτι χωρίς να αντιγράψει καθόλου, αλλά να βάλει τόσο πολύ το προσωπικό του χρώμα μέσα, κατάφερε να το κάνει με τον πιο δύσκολο τρόπο, να διασκευάσεις Doors. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα μια μπάντα που είναι τόσο μακριά από την αισθητική των Doors, και όμως μπόρεσε να διασκευάσει το Crystal Ship με τελώς το δικό του χρώμα, μακριά από τους Doors, ώστε να μπορεί και ένας φαν των Doors να το δεχτεί, να το αγκαλιάσει έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις οτιδήποτε από τον Morrison σε περιβάλλον.

Crystal Ship λοιπόν ακούσαμε στο 2026 από Cigarettes After Sex. Alley Cats, αυτή είναι μια σειρά animation που έχει πολύ ενδιαφέρον για ενήλικες, που δημιουργήθηκε από τον Ricky Gervais σε συμπαραγωγή της δικής του εταιρείας Direct Productions. Μία σειρά animation έτσι με γάτες που παρακολουθεί μια ομάδα δέσποτων γατών. Γάτων που ζουν σε ένα στενό αλλή και σχολιάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, την καθημερινότητα, τη φιλοσοφία, τα παράδοξα του κόσμου με φοβερά καυστικό τρόπο. Εντάξει, η Ρίκη Τζερβές είναι. Είναι ακριβώς όπως σκέφτεται και μιλάει ο Τζερβές. Είναι animated comedy. Είναι σαν να βλέπεις stand-up σε μορφή short form επεισοδίων με γάτες φοβερές που μιλούν από, για την τεχνολογία, για τα πάντα, για όλα αυτά που πάντα απασχολούν το Ρίκη Τζερβές, και τα λέει έτσι όπως είναι και έχει και τις εκπλήξεις του μέσα μουσικά. Αυτό είναι το ωραίο με αρκετές σειρές που διαλέγουν τραγούδια που δεν περίμενες ότι θα τα ακούσεις, ας πούμε ότι θα ακούσεις στο Alley Cats με τις ατάκες που γράφει ένας άνθρωπος σαν τον Ρίκη Τζερβές. Να πέσει James Taylor, you can close your eyes. Αλλά να μου πεις ένας άνθρωπος με το μυαλό του Ricky Gervais, σίγουρα θα εκτιμούσε τον James Taylor.

James Taylor, λοιπόν, You Can Close Your Eyes. Υπέροχος James Taylor και έκπληξη στην επιλογή του Ricky Gervais για ένα πολύ ωραίο soundtrack. Η απλή αγάπη, τα απλά πράγματα δίνουν την ομορφιά στη ζωή και κυρίως το να προσφέρεις να αγαπάς και να προσφέρεις. Αυτό λέει η Alison Krauss, ένα τραγούδι που δεν είναι δικό σου, αλλά το ερμηνεύει υπέροχα αυτόν τον στίχο, που μιλάει για τα απλά όμορφα πράγματα, την οικογένεια, τους στενούς ανθρώπους, τους φίλους, ένα κήπο με ανθρώπους που μπορούν να αγαπούν τη μουσική ή οποιοδήποτε είναι το χόμπι τους και έχουν την ευκαιρία να το ζουν έτσι σε μια ομορφιά και κάπως η αγάπη, η παρέα, η καλή, τα κοινά ενδιαφέροντα σε κάνουν να κοιτάξεις πίσω στη ζωή και να νιώσεις ότι τα απλά είναι που κάνουν τα όμορφα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Σου λέει David Walters, Μπαλακέ σε Σόκο, Κόσμο 93,6 τα ραδιόφωνά σα. Καλώ ήρθατε στο Μούλ Συντονιστέ και το 24 Αυγούστου είναι. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα για κάποιου. Αρχίζουν οι διακοπέ για άλλου. Καύσωνα δυνατό. Από αυτούς που δεν αντέχονται για πολύ ούτε για μία βόλτα έξω, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα σε άλλα σημεία που μπορεί να έχει και ένα αεράκι, κάτι γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Viber, Messenger, Facebook, Instagram. Τα ξέρετε όλα, ό,τι social υπάρχει. Είναι και ο κόσμος και Viber.

0: Cosmos
1: Classic. Okay, this one's for Gabby.

Wonderful World, Israel Καμά Καγουίκολε, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μία ανάλυση, βλέπω εγώ, έρευνα που έγινε για τις αναζητήσεις, 800.000 αναζητήσεις στο αυτό το καλοκαίρι, αποκάλυψε ότι τα 3/4 των ερωτημάτων που βάζουμε στην Google εδώ στην Ελλάδα αφορούν ταξίδια, εισιτήρια και θάλασσα. Ψάχνουμε νησιά, συγκεκριμένα νησιά, όχι γενικά διακοπές. Και οι αναζητήσεις για τα κλιματιστικά. Το καλοκαίρι αυτό, έτσι τώρα μιλάμε, αυξήθηκαν 22% σε σχέση με πέρυσι, αντιλιακά 17%, παγωτά 15%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες έπεσαν στο 30%. Γιατί ο καύσωνας ήταν σκληρός, ο ανεμιστήρας δεν κάνει τίποτα. Όσο για τις διακοπές, η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ένα στους 7 μένει σε ξενοδοχείο, υπόλοιπο εξοχικό, κυρίως εξοχικές κατοικίες σε φίλους και δικά του σπίτια, είναι και αζόμενα δωμάτια. 6 στους 10 ψωνίζουν τοπικά αυθεντικές γεύσεις, μικρές επιχειρήσεις και λιγότερα εστιατόρια. Και μάλιστα στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις στην Αθήνα στις συναυλίες των Iron Maiden και των Metallica. Βέβαια. Λογικό. Ήρθαν από παντού. Πώς γέμισε 90.000 άτομα το ΆΚΑ.

Άλεξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιάνη, σε αυτό το Summer Wine. Η Σίλη Μπάση για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας να ερμηνεύσει Boy from Ipanema.

εντάξει, κοντά στις θάλασσες, παραλίες. Η Ιταλία είχε πάρα πολύ μεγάλο πικ και μάλιστα είχε και το μεγαλύτερο καύσωνα, η Ισπανία και η Ιταλία, που είχαν και τα μεγαλύτερα τουριστικά πικς. Και η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, οι χώροι το 2026 με τους περισσότερους τουρίστες. Νομίζω στην Ιταλία παίζει να ήταν όλοι στο Αμάλφι. Με το που περνάς από το Αμάλφι, σε πιάνει και φόβος. Φόβος, φωνάζουν όλοι. Ένα χαμός γίνεται, πανικός. Πανικός στην Ιταλία και με τον καύσωνα που παίρνει και φόρα κι άλλο τις επόμενες μέρες. Σε Ιταλία και Ισπανία.

Σινιόρε, στην Ιταλία με καύσωνα, με ένα αμάλφι να βυθίζεται στον τουρισμό, στη ζέστη, και η Ισπανία με τη συναυλία του Weekend έρχεται, που αυτό είναι το μεγάλο event του καλοκαιριού. Και εμείς στην Ελλάδα, που δεν τελείωσαν οι συναυλίες, ένα διάλειμμα παίρνουμε για τις διακοπές και το Σεπτέμβρη θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορίτη στην πόλη μας, και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και Brian Adams αργότερα προς το χειμώνα. Περνάει ο χρόνος, καύσωνας 2026 με δροσιά, με προσοχή, γιατί αλήθεια αυτό το διαβάζω και στα μηνύματά σας που έχετε κλειστεί στο σπίτι με κλιματιστικό. Είναι δύσκολη ακόμη και μια βόλτα έξω με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Μπάβης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας δροσερά. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Περιμένουμε Τζακ Σαβορίτη, αυτό το υπέροχο αγόρι, και θα τον ακούσουμε στο We Will Always Be The Way We Were. Τζακ Σαβορίτη έρχεται, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Πέτρος και Ρουμπίνι, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας, φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι 24 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει έτσι, φίλες και φίλοι. Ούτε τον Αύγουστο και έτσι όπως έχουν αλλάξει και οι καιροί, ούτε το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε με ωραίες μουσικές και με πολύ καλή διάθεση πάνω απ' όλα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Και θα τους ξαναδούμε τους Τελενόβα στις 17 Οκτωβρίου το 2026, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Γκαζάρτε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soul Essence στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Miss Italia είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε από τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα την 5η 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας του για το άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were και θα ανοίξει και την ευρωπαϊκή περιοδία του Τζακ Σαβορέτη, τη μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα καριέρα του Ιταλού τραγουδιστή που μένει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή είναι η κλασική φωνή της Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon Entêteur. Οι Bon Entêteur που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε το μεγάλο αφεντικό της ροκ που μας εξέπληξε πραγματικά όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι. Τα 7 άλμπουμ από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε εμείς προσωπικά ακούσει ποτέ από το θησαύρο φυλάκιο, λοιπόν, του Springsteen εκεί στο New Jersey.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε με τους Rolling Stones. Rolling Stones από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Foreign Tongues. Έχουμε διαβάσει πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και ο Keith Richards και ο Mick Jagger και ο Ron Wood. Διάβαζα και άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει στα τέλη Ιουλίου από τον Mike Stern, τον διευθυντή και τον άνθρωπο πίσω από το Sirius XM, το μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Mick Jagger λοιπόν εμφανίστηκε και εκεί, έλεγε πόσο πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος είναι που ηχογράφησε άλλο ένα άλμπουμ το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο νέο, δίνει κίνητρο στους Rolling Stones να ηχογραφήσουν και να ξαναβγούν σε περιοδεία έστω και σε αυτή την ηλικία. Από την άλλη δεν έχει πάψει ποτέ ο Mick Jagger να ηχογραφεί, ήδη γράφει καινούργια τραγούδια λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφω εγώ τραγούδια και να τα ηχογραφούν οι Rolling Stones. Αν κάποιο από τα τραγούδια αυτό δεν ταιριάζει για τους Rolling Stones, μπορούν να τα τραγουδήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Elton John, παρέα με την Brady Carlile και φυσικά τον Bernie Taupin. Δεν υπάρχει κάτι που να ηχογραφήσει ή να κάνει σε δισκογραφική δουλειά ο Elton John χωρίς να έχει τον Bernie Taupin στο πλευρό του. Βέβαια, πέραν του Bernie Taupin, συμμετέχουν μέσα στο άλμπουμ και εξαιρετική μουσική. Ο πρώην drummer, το Red Hot Chili Peppers, ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που μουσική από άλλα είδη μουσικής, δηλαδή από τη rock ή από την country, από τη soul, συμμετέχουν πια με τους pop stars. Και φυσικά, πέραν από την μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα άλμπουμ, οφείλεται βέβαια και στον παραγωγό. Και εδώ μιλάμε για τον Andrew Watt, για τον άνθρωπο που έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντα σε συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Elton John και φυσικά με τον Bernie Taupin, όπου αυτή τη φορά ο Bernie Taupin έχει γράψει τους στίχους και βρίσκεται στο πλευρό του Elton John, όπως κάνει από το 1973.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 500 Miles. Αυτή ήταν η Hooters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάνε η Afro Kelt Sound System με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από το Βορρά, που συμπλέκει την κέλτικη μουσική με τις αφρικάνικες νότες και φυσικά με την ηλεκτρόνικα τους. Είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια και στη χώρα μας σε ένα εξαιρετικό live που είχαν δώσει και στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: A banco santana ka tukutan aka chile folodan seneka morotante aka chile dan seneka bigandante aka chile dan

0: όσο θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, αν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές, σιγά σιγά θα προσαρμοστείτε στην πόλη, σε μια πόλη που δεν είναι γεμάτη ακόμα και είναι και από τις λίγες περιόδους που μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στην πόλη, να κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Να παρκάρει εύκολα, να πάει σε συναυλίες, να πάει σε εκδηλώσεις, να πάει στη θάλασσα. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή ήταν η Coop, φίλες και φίλοι, και η Anne Brun εδώ να ερμηνεύει το Coop Island Blues στα γαλλικά. Το είχε κάνει 1,5 χρόνο αφού του είχε πρωτοκυκλοφορήσει η μεγάλη επιτυχία των Coop, που έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη αλλά φυσικά και στη χώρα μας. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε ο Γκίντον παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά στην πιο κλασική από τις γνωστότερες επιτυχίες του Σαλίφ Κεϊτά. Ο Γκίντον μας έρχεται από το Άμστερνταμ, είναι DJ, παραγωγός και κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ηλεκτρόνικα, την άφρο, τη world μουσική, αλλά και την jazz που βάζει μέσα στους ήχους και στις μελωδίες του. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν ο Γκίντον έχει δουλέψει όχι μόνο με τον Σαλίφ Κεϊτά αλλά και με τον Λίον Μπρίτζες και με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες από την Ευρώπη και από τη Μεγάλη Βρετανία κυρίως.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

9 Ιουνίου του 2017, όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του, και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Alzheimer, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν η παραγωγή, ο Carl Jackson, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Glen Campbell, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Alzheimer και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχίστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο άλμπουμ του εξαιρετικού Robert Plant, ένα άλμπουμ το οποίο παρουσίασε στην Αθήνα και στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική, ένα άλμπουμ το οποίο προέτρεψε και την Americana Association να του δώσει το Live Achievement Award, ένα βραβείο που σπάνια δίνουν σε καλλιτέχνες που δεν προέρχονται αμιγώς από το χώρο της folk και της Americana. Ωστόσο, ο Robert Plant είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που προάγει τον πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κομμάτι της country και στο κομμάτι της Americana και στο κομμάτι της folk μουσικής.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Jeff Goldblum με την ορχήστρα του εδώ. Τον ακούσαμε παρέα με την γλυκιά φωνή της Melody Gardot στο Misty. Το Misty είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον πιανίστα, από τον Errol Garner, και έχει διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες, από άντρες βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση θεωρώ ότι είναι πέραν των κλασικών, από τα κλασικά, 1959, ο Johnny Mathis, όταν είχε ηχογραφήσει το Heavenly, ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά σε αντρική φωνή και φυσικά το τραγούδι, το Misty. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές η Melody Gardot, που ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην jazz και σε όλες αυτές τις μελωδίες, και περιμένουμε και νέα δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2027, ανεξάρτητα αν η ίδια κατά καιρούς κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Μαρίσα Μόντσι και τον Σεου Ζόρτζι μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε τζίγκο τζίγκολα, ενώ είναι τζίγκολαμπά. Να το ξαναπώ άλλη μία, τζίγκολομπά. Γιατί αν δεν λες τζίγκολομπά, πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα μετά από διακοπές? ...1959... ντραμίστας από την Ιγερία, Μπαμπατούντε Ολατούντζι, γνωστό το τζίγκο από το Σαντάνα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ το 1969. Αλλά και ένα δίσκο φαν καταπληκτικό από τον Κάντιντο την ίδια χρονιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρα 24 Αυγούστου. Όσοι λείπετε ακόμα, καλά κάνετε. Εδώ λοιπόν το τζιγκολομπά από Τζιν Τον και Όστιν Μίλτς, ένα καινούριο cover που έγινε. Μαρή Φρόες είναι αυτή που ακολουθεί, Ντόνα Ντομάρ. Θα ακούσουμε σίγουρα ωραία μουσική. Και τι άλλο να πω, καλά κάνετε όσοι λείπετε, ζέστη, ζέστη, ζέστη.

Αυτός που ακολουθεί τον φώναζαν El Barbaro del Ritmo, δηλαδή ήταν μάστερ του ρυθμού, El Sonero Mayor, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, κουβανός τραγουδιστής, με ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι, αλλά πέραν αυτού η φωνή του, τενόρος, μπορούσε να τραγουδά εύκολα σονέο και αγαπούσε σον κουμπάνο, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως την χρυσή εποχή τότε της Κούβας, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 50, έσκιζε. Τώρα τι κάνει η Κούβα σήμερα, αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση. Blackout στη ηλεκτροδότηση, ελλείψεις σε βασικά αγαθά, μπαίνει η Αμερική, μάλλον πάει η Κούβα. Όπως την ήξερα κάποιοι.

Ο Γάλλος πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, γεννημένος σαν σήμερα στη Λιόν, ήρθε 22 Ιουνίου στην Αθήνα, Ζαν Μισελ Ζαχ.

Έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του. Εδώ Magnetic Fields Part 2 από το άλμπουμ Magnetic Fields του 1981. Και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος είναι ότι ο Ζαν Μισελ Ζαχ έγραψε και στίχους, έγραφε στίχους για τον Χριστόφ, τον Πατρίκ Ζουβέ. Και όπως δήλωσε και ο ίδιος για τη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα για τη μουσική του σε σχέση με την τεχνολογία, διότι το τελευταίο του άλμπουμ είναι VRAR Project, επαναφέρει και επανεφεύρει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα ξεχωρίζει και ότι κάπως πρέπει να την αγκαλιάσουμε και εμείς. Αυτός την ονομάζει ενισχυμένη φαντασία. Ζαν Μισελ Ζαχ, θα ακούσουμε και άλλη μουσική του λίγο αργότερα από αυτή την εκπομπή. Στους Fontaine DC έρχεται, παίρνει σκητάλη μουσική για την καινούργια τους δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Dopamine Chamber. Ένα Μαριάν το οποίο κυκλοφόρησε, και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, διότι κάνουν ταξίδια για να εμπνευστούν τη μουσική, ο τραγουδιστής, ο Grant Chaitin, ταξίδεψε, λέει, Βενετία, Βιέννη,

Μπάιλα Νόβα σε ένα cover από David Bowie. The Man Who Sold the World. Έτσι λίγο πιο Bossa Nova. Εγώ θέλω να σας πω όμως την ιστορία του Μπένι Μωρέ. Ήταν 18 παιδιά, 18, ούτε ένα ούτε δύο, 18. Βεβαίως μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική και έφτιαξε μια κιθάρα από ένα κονσερβοκούτι σαρδέλας. Φεύγει, πάει στην Αβάνα, δουλεύει σε ζαχαροκάλαμα. Ξεκινά και στην Αβάνα το 1940 εκεί και βγάζει ένα καπέλο στο δρόμο, αρχίζει να τραγουδά, αλλά το ραδιόφωνο τον έσωσε. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έκανε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, τον οποίο βεβαίως κέρδισε. Και λίγο αργότερα ο Ζήρο Ροντρίγκες, ένα τρίο πολύ γνωστό ήταν τότε, το τρίο Ματαμόρος, άκουσε τον Μπένι Μωρέ σε ένα μπαρ να τραγουδάει, εντυπωσιάστηκε και του ζήτησε να συνεργαστούν. Πολύ αργότερα πέταξε μέχρι και το Μεξικό, μέχρι την πόλη του Μεξικού, όπου έκανε ηχογραφήσεις για την RCA Victor μαζί με τον Πέρες Πράδο. Εκεί θα πάμε, Μπαμπαρά Μπατηρή, ένα κλάσικ μάμπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 49 από τον Μπένι Μωρέ μαζί βεβαίως με τον βασιλιά του μάμπο Πέρες Πράδο.

0: βρεστεί.
1: Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ευχαριστήθηκαν συναυλίες. Γιατί έφυγαν. Είναι άλλοι που πήγαν σε πολλές συναυλίες, αλλά έρχονται κι άλλες το Σεπτέμβρη. Κορυφαίες συναυλίες στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με τη Sister of Mercy στο Floyd 12 Σεπτεμβρίου. Η Άλαλας στο Γκαζάρτε 14 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο ξεχωρίζει, Silver Hoyem έρχεται στο Λυκαβίτο 19. Μία συναυλιάρα Jeff Mills. Έχει το Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και μαζί του πριν σε ένα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό DJ set θα είναι ο Max Cooper. Η Villages of Ioannia City. Βεβαίως και αυτή 20 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό και ο Τζακ Σαβορέτη 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται. Τώρα θα μου πείτε, πολύ πήγαμε διακοπές, έχουμε χαλάσει όλα μας τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει εδώ στο Σεπτέμβρη. Εντάξει. Διαλέξτε. Πηγαίνετε σε μια συναυλία. Είναι ωραία.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ήταν το βράδυ της 22ης Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που όλος ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ηλεκτρονικό καμβά, όπου χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κλείνει τα 78, πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής. Ακούσαμε Oxygen Part 4 από το Oxygen το 1976. Oxygen Equinox, μια σκηνή φωτισμένη και με πάρα πολύ ωραία visual. Ακούσατε και πάρα πολλά remix και σε κάποιους δεν άρεσε. Αλλά αυτός όμως είναι ο Ζάμι Σεζάρ, ο οποίος αγαπάει πάρα πάρα πολύ την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λίγο πριν ο Γκαουντί σε ένα καταπληκτικό Cool Justice και εδώ η Λακού Μιζίκ. Μαζί με άλλη ωραία, με μια άλλη ωραία παρέα από την Νέα Ορλεάνη, στο πολύ γνωστό Aiko Aiko Crayon.

Τζο Εκινώνες, Αμερικανός, Ανατολικό Λος Άντζελες, Don't Let Go, και από εκεί στο Jimmy Cliff, στην τεράστια επιτυχία του Jimmy Cliff, Reggae Night. ...1983 για το άλμπουμ The Power and the Glory, Columbia Records. Και στη σύνθεση να συμμετέχει και η Λατόγια Τζάκσον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

καταπληκτική φωνή, Housebroken, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Τελευταίο στούντιο άλμπουμ, 7ο για τη σειρά. Βρετανός, James Blake, Trying Times, κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε από την Good Boy Records. Έφυγε από την Polydor. Μια πολύ ωραία παραγωγή, ερωτική μουσική. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, ειδικά το Trying Times, το μόνιμο που θα ακούσουμε.

Επαναλαμβάνω, η τελευταία δουλειά του καταπληκτικού James Blake έχει αυτή την ονειρική φωνή. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε αφήνει έτσι πολύ ανάλαφρο και ανάλαφρη. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, Trying Times, κρατήστε το και ακούστε το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο James Blake έχει κάνει μουσική όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχει γράψει μουσική για τον Jay-Z, για τον Kanye West, για την Beyoncé, για τον Kendrick Lamar. Μεγάλη λίστα. Και θα μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στην Ολύμπια Βιτάλης, ένα κορίτσι το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο και σίγουρα είναι μια φωνή που ήρθε για να μείνει.

Τώρα, αν η αγάπη είναι αναρχική, αυτό είναι για τον καθέναν κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό που ακούσαμε το Avec le temps 1970, Léo Ferré, εδώ από τον Benjamin Biolay, σαν σήμερα είναι το 16, μονδεγάσκος, ποιητής, συνθέτης, έγραψε μουσική και για την Edith Piaf, η οποία αυτή τον παρακίνησε να κάνει μουσική. Θεωρείται μαζί με Georges Brassens, άλλους προσπουδαίους, έτσι, συνθέτες και μουσικούς της Γαλλίας.

Αλέξανδρος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Η Τσάνα Μόους μας έκανε τη χάρη με τον Χωσέ Τζέιμς και ήρθαν στο Λυκαβητό. Εδώ τραγουδάει Hot Stuff. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πρόποδες των Άλπαιων το ξεκίνημα, όχι αστεία. Έτσι στα ψηλά βουνά να δροσιζόμαστε. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τη λίμνη Γκάρντα. Η Μπρέσια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της περιοχής μετά το Μιλάνο και φιλοξενεί και τον Αλφρέδο, ο οποίος εμπνέεται και παίρνει τη δημιουργικότητά του από την πόλη του. Εδώ είμαστε στην Ιταλική επικράτεια και ψάχνουμε για δημιουργία, inspiration το κομμάτι, το οποίο κρύβεται σε μια συλλογή για το αληθινό πνεύμα της Ibiza, selected by DJ Alfredo. Εδώ η Rebirth Records κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να μας φτιάξει το κέφι και εγώ σας καλωσορίζω κάπως έτσι στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Νικόδημος έρχεται εδώ με την Απέλικα να φτιάξουν αυτό το disco star, το οποίο εδράζει στη Μαδρίτη.

Το ταξίδι μου μεγάλο και μας περιλαμβάνει όλους. Όσο για τον Peter Power, έβγαλε καινούριο σιγκλάκι και τον παρακολουθούμε από τη Γαλλία να ταξιδεύει. Τζαναίνα είναι το κομμάτι που έρχεται.

έρθουμε στο Brighton μαζί με τον Bonobo. Γιατί όχι, εννοείται. Έβγαλε άλμπουμ μέσα στο 2026 και το είπε Distance in Static. Εγώ και εσύ, Me and You είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Μόμπι αγάπησε και αυτό τον David Lynch μαζί και τους Twin Peaks του. Εδώ το Go στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Παραμένουμε στα ιταλικά προάστια. Να συναντήσουμε πριν από χρόνια αυτό το συγκρότημα που έπαιζε funk και όχι μόνο. Τους Chest of Funk. Say It Again ήταν το κομμάτι με το οποίο κάναν το ντεμπούτο τους.

Παραμένει μόνο στις καλές προθέσεις αυτοί που υπογράφουν ως Sonic Funk Foundry και κατοικοδεντρεύουν κάπου στη Γαλλία. Sex in the Harem είναι το κομμάτι που παίρνουν για να του δώσουν ένα δικό τους edit. Ο James Edit έρχεται να υπογράψει και οι Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν μέσα στο 2023 αυτό.

Μια αξιοσημείωτη συλλαγή που κανείς δεν πρέπει να χάσει, αυτή με τίτλο Living in the Streets, από όπου και αντλούμε το περίφημο και διαφορετικό Use Me.

φτάσουμε στις Woman Sisters, γιατί να μην φτάσουνε. Καινούριο πρώτο άλμπουμ για αυτές στη Taptone Records. Όλα αυτά αποτελούν είδηση. If I Let You είναι το κομμάτι που έφτιαξα.

0: Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς παρέα με ωραίες μουσικές και η Κλόε να υπογράφεται και να υπογράφει. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Πριν από χιλιάδες χρόνια, ο Muddy Waters έγραψε αυτό, Champagne and Reefer.

Charlie Musselwhite, μόνος αλλά καθόλου έρημος, φτιάχνει μαζί με τους GA καινούριο άλμπουμ εδώ στο περίφημο Cristo Redentor, όπου παραμένει μόνος.

0: Ρέμσον, η επόμενη φυσαρμόνικα, ο κύριος που θα βοηθήσει. Help me και το κομμάτι.
1: Gotta help me, baby. I can't do it all by myself.

Πατσίτα Records θα πει Βαρκελόνη, θα πει πιτσιρικάδες που αγάπησαν τη ρέγγε και ηχογραφούν εκεί, και ένα Real Humanity που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: βράζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.